γεννήθηκα εμπριστής και θα πεθάνω πυροσβέστης. Ξάπλωσα στα σύννεφα και ο ουρανός ο ψεύτης. Φωνάζει αρκετά, κουράστηκα με σένα. Οι αέριδες σε πάνε, οι άνθρωποι πεθαίνουνε πολλές φορές πριν μάθουν αγαπά.

0: γιατί τα αγόρια δεν κλαίνε.
1: Voice 102,5.

0: μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Έτσι, να φεύγουμε το χειμώνα και πάμε στην άνοιξη. Αλλά πώς πάμε, με χαμηλές θερμοκρασίες. Αλλά σήμερα λέει θα πάει μέχρι 20 βαθμούς το θερμόμετρο. Ήταν η είδηση, λέει θα πάει 20 αύριο. Σήμερα μπορεί να κρυώνουμε, σήμερα μπορεί να είναι χειμώνας, αλλά αύριο θα είναι άνοιξη. Σήμερα είναι της Αγίας Πελαγίας, μάρτυρος, γιορτάζουν οι Πελαγίες, όχι όλες. Πολλές όμως, έτσι και τα πελάγια ίσως γιορτάζουν που φτάνει σήμερα σε μποφόρ. Όχι, πέφτουν τα μποφόρ. 3 με 5 μποφόρ τουλάχιστον στην Αττική, δεν ξέρω τι γίνεται παραπέρα. Αλλά είχε και εκεί οι βοριάδες χθες. Ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος στα καράβια. Αλλά εντάξει, πέρασε το τετραήμερο που έγινε σχεδόν τετραήμερο όπως πάει η κατάσταση. Η Ανατολή του Ηλίου έγινε στις 6 και 25. Ναι, όντως πια είναι μέρα, 6 ώρα. Δεν είναι πια βράδυ για αυτούς που ακόμη ψάχνονται. Η Δύση είναι 8 και 18. Η σελήνη 17 ημερών και μέχρι που ανέτειλε ο ήλιος ήταν και αυτή πάνω. Δεν ήθελε να δείσουμε τίποτα σήμερα. Μας πήγε φωτεινή μέχρι και τα ξημερώματα.

Προκλήμων την έναρξη της επιχείρησης με την ονομασία Ελευθερία, Project Freedom, για την ασφαλή, για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούζ, πλοίων υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στο πόλεμο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ανθρωπιστική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση ναυσιπλοείας με την εμπλοκή εντορπιλικών αεροσκαφών μη επανδρομένων συστημάτων και περίπου 15.000 στρατιωτικών. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη βάζει τους τόνους με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Ιμπραχήμ Αζιζί, να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στον καθεστώς ασφάλειας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση σε εκεχηρίες, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Και όλο σε παράλληλες καταστάσεις βρισκόμαστε, γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για άλλους. Παρά τα αυτά, η Τεχεράνη κατάθεσε νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Ισραηλινό κανάλι 12, χαρακτήρισε απαράδεκτη και απορριπταία την επίμαχη πρόταση, αφού δεν προχωράει τίποτα. Καλό είναι να μην αναφέρουμε και εμείς τίποτα περισσότερο.

Μάλιστα, πολλά πολλά να ξεκαθαρίσουμε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομολογό το Βάντελφουλ, μιλώντας ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώργα Βάντελφουλ, έτσι, που τονίζει ότι είχε αμέριστη στήριξη στην Αμερικανική διπλωματία αναφορικά με το ελληνικό ζήτημα. Παρά τα αυτά, μιλώντας λοιπόν ο στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, με τις οποίες η Γερμανία μοιράζει τον ίδιο στόχο, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάλεσε τη Τεχεράνη να αποκηρύξει πλήρως και επαληθεύσει με τα πυρηνικά όπλα και να ελευθερώσει αμέσως το στενό του Ορμούζ, όπως απαιτεί ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο. Δηλώσεις όμως του Βάντελφουλ δεν είναι έτσι τυχαίες. Έτσι έρχονται από την απόϊχο της έντονης ανησυχίας του Βερολίνου για την παραγγελθήσα πρόθεση του Πρόεδρου Τραμπ να αποσύρει σταδιακά 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τις γερμανικές βάσεις, καθώς και να ακυρώσει την στάθμευση στη Γερμανία των πυράβλων Τόμαχοκ που είχε προγραμματιστεί έντος του 2026, γεγονός που εφόσον επαληθεί ανατρέπει τους σχεδιασμούς της γερμανικής άμυνας. Έτσι χτύπησε καμπανάκι ο Τραμπ, μίλησε τώρα και ο Υπουργός Εξωτερικών, προώθησε θέσεις αμερικανικές και επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα. Στις 3 το μεσημέρι θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επί τη ευκαιρία, θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους, γιατί έχουμε και θέματα διαστημικά. Εμείς κάτι στείλαμε εκεί, κάτι δορυφόρους νομίζω κάτι στείλαμε. Δεν μας έχει ενημερώσει επίσημα η κατάσταση, αλλά θα το μάθουμε και αυτό. Αντιτορπιλικά, εντωμεταξύ, επαναλαμβάνω, 100 μαχητικά και 15.000 στρατιώτες είναι στο Ορμούζ από την Αμερική για να εφαρμόσουν την επιχείρηση ελευθερία σε πλοία που δεν έχουν σχέση με το πόλεμο. Παρά τα αυτά, το Ιράν λέει ότι το σχέδιο ελευθερία είναι παραβίαση και χειρίες κάθε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούζ. Τέλος, τάπα. Πάμε για τραγούδι, πάμε για διάλειμμα και τα ξαναβλέπουμε.

Καλημέρα ξανά και καλό μήνα, γιατί τα είπαμε την Παρασκευή, έτσι. Είμαστε στις 4 Μαΐου, εδώ στον Voice 102,5, στο soundtrack της πόλης. Ο Παναγιώτης Μπρίμπος κοντά σας μέχρι τις 8 και η κίνηση καλά κρατεί και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως μεταξύ των Κτέλ και της Αττικής Οδού. Η Αττική Οδός τσιμπάει και αυτή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και κοντά στην διασταύρωσή της με την Εθνική Οδό. Επίσης, δυσκολίες έχουμε στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι και λίμνη Κουμουνδούρου. Τσιμπάει βέβαια και Σχιστού προς Σκαραμαγκά για το ίδιο λόγο. Δυσκολίες έχουμε και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της συμβολής της, μάλλον με τη λεωφόρο Κηφισού μέχρι και το λιμάνι. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι είναι τίγκα. Άρα γυρνάει ο κόσμος και ή φεύγει αναλόγως. Μάλλον γυρνάει, θα έλεγα. Έχουμε επίσης προβλήματα και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς την Γλυφάδα, εκεί στο ύψος του πάρκου Φλίσβου, όσον αφορά την κάθοδο. Δυσκολίες και στην άνοδο της Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και τσιμπάει πλέον στην Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου την άνοδο, αλλά και λίγο εκεί στην Βασιλή Σοφία, πηγαίνοντας για τον δρόμο του Βάρο Τσου.

Λοιπόν, για να πάμε να σας δώσω και κάποιες προσκλήσεις, να διεκδικήσετε μάλλον κάποιες προσκλήσεις για το Σάββατο, Παρασκευή 8 Μαΐου, 9 Μαΐου είναι Σάββατο, αλλά εμείς Παρασκευή θα σας δώσουμε τις προσκλήσεις στο Θέατρο Βενό, έτσι, που υποδέχεται το Μάκη Αμπλιανίτη σε μια ξεχωριστή επετειακή συναυλία για τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού άλμπουμ Μπαχάρ. Στις 9.30 το βράδυ λοιπόν της Παρασκευής θα μπορείτε να παρακολουθήσετε και τον Μάκη Αμπλιανίτη σε αυτήν την επετειακή συναυλία. Μαζί του όμως θα συμμετέχει και ο Χάκη Γιατζιτζιάν, αν έχετε καιρό να τον δείτε, είναι μια ευκαιρία αυτή. Θα είναι βέβαια και ο Πέτρος Ταμπούρης, που είχε συνεργαστεί παλιότερα ο Μάκης Αμπλιανίτης μας για μια άλλη συνεργασία που είχε κάνει με τον Αλυσμόνη του Πιαμανόλη Λιδάκη, που είχε απογειώσει τα τραγούδια του Αμπλιανίτη, το Άστρο Κρυφό και Μη Μου Αρνηθείς. Λοιπόν, αυτά, να μην πω περισσότερα. Εσείς δεν έχετε παρά να στείλετε στο Viber, έτσι, να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber για να δώσουμε εμείς τις αντίστοιχες προσκλήσεις. Ο αριθμός λοιπόν του Viber που πρέπει να στείλετε για να διεκδικήσετε αυτές είναι το 698-505-1025, 698-505-1025. Γράψτε τη λέξη Μπαχάρ και είναι αρκετό για να μπείτε σε αυτήν την κλήρωση για να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις για την Παρασκευή το βράδυ, επαναλαμβάνω, στο θέατρο Βενό, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στις 9.30 το βράδυ.

Λοιπόν, τι να πω τώρα, να σας πω για νταντάδες στις γειτονιές. Είδατε, προχώρησε το θέμα, μπορείτε να κάνετε αιτήσεις, ακόμη λέει και συγγενικά πρόσωπα. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές, αλλά τώρα είναι σε εξέλιξη η πλατφόρμα. Αλλά έχουμε και άλλη πλατφόρμα που ανοίγει σήμερα για συνταξιούχους από ελεύθερους επαγγελματίες, όχι όποιους και όποιους, έτσι. Είναι τα καινούργια προγράμματα τουρισμού. Αυτά τελειώσανε, αυτά που τρέχαμε τις περασμένες μέρες, που καθυστερούσαν, που κάνανε, που ράνανε. Και τώρα έχουμε καινούργια από σήμερα. Από τις 8 το πρωί θα ανοίξει η πλατφόρμα, οπότε ετοιμαστείτε όλοι εσείς που είστε συνταξιούχοι από ελεύθεροι επαγγελματίες. Το λέω ξανά αυτό, γιατί μπερδεύονται πολύ. Θα πω και εγώ, λέει, μα δεν είσαι από ελεύθερο επαγγελματίας. Δεν μπορεί να πει. Τέλος πάντων, το είπα άλλη μια φορά για να είμαι σίγουρος κι εγώ. Κάτσε μου στο ιέτη. Οπότε έχουμε υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Από σήμερα λοιπόν ανοίγει η πλατφόρμα σε 8 το πρωί και έχει ανοίξει ήδη η πλατφόρμα του προγράμματο Νταντάδες Γειτονιά για την υποβολή αιτήσεων εγγραφή στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες.

Ένα περιπετειώδες ταξίδι είχε ο Πέδρο Σάντσεθ προς την Αρμενία προκειμένου να συμμετάσχει στην 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος του Ισπανού λοιπόν πρωθυπουργού, το αεροσκάφος του Ισπανού πρωθυπουργού, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, καθώς διαπιστώθηκε τεχνική βλάβη. Στη Σύνοδο του Ερεβάν η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Στο Ερεβάν λοιπόν αυτή η ταλαιπωρία. Εντάξει, πάμε να δούμε τι θα συζητήσουμε. Εκείνο το ζήτημα τώρα.

Κάποια ζητηματάκια θα έχουν οι Πειραιώτες όσον αφορά την κίνηση του τραμ από σήμερα μέχρι και την Κυριακή που έρχεται. Τα βράδια θα σταματάει στο Στάδιο και Φιλίας. Δεν θα πηγαίνουμε στην πόλη του Πειραιά το τραμ, γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα. Τα εξής δηλαδή. Σήμερα και αύριο από τις 8 το βράδυ στη λήξη κυκλοφορία, τα δρομολόγια θα έχουν δραματικό σταθμό τη στάση Στάδιο Ρήνης και Φιλίας και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλα Στάδιο Ρήνης και Φιλίας λόγω εργασιών κατεδάφιση επί τη οδού Μυρίδου Σκυλίτση και λόγω εργασιών τη ΕΙΔΑΠ στη στάση Πλατεία Δελιγιάννη στον Πειραιά. Έτσι, επί της Γρηγορή Λαμπράκη συγκεκριμένη πλατεία Δελιγιάννη, για όσους ξέρουν και για όσους δεν ξέρουν. Ενώ από Τετάρτη θα είναι 9 με 12 κλειστός ο σταθμός, γιατί θα συνεχίζονται οι κατεδαφίσεις επί της Ομυρίδου Σκυλίτση. Έχει κάποια εκεί κτίρια όντως που έχουν παλιώσει από κάποιες παλιές πυρκαγιές κτλ. Εκεί κάποτε ήταν και το πρακτορείο τύπου του Πειραιά. Τι ωραία τότε, εκείνη την εποχή που ο τύπος ήταν τύπος και έτρεχες να τον βρεις παχύ. Τώρα μόνο καμία Κυριακή τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι και η σταθμή μετρό Αττική, σταθμό Λαρίση, μεταξουργείο Μόνη και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν 10 παρά 20 το βράδυ, όπως το συνηθίζουν τελευταία. Γιατί μην ξεχνάτε, από εκεί από κάτω, στη γραμμή 2 του μετρό, γίνονται εκτελέσεις έργων αντικατάσταση υδροτροχιών και εγκατάσταση δικτύου 5G στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κάποια γραμμή λεωφορειακή μεταξύ του σταθμού Άγιος Αντώνιος και Σύνταγμα, μεταξύ των σταθμών των δύο, Άγιος Αντώνιος και Σύνταγμα, αλλά δεν πιάνει σε πόλια και δεν πιάνει Αττική η συγνότητα. Τέλος πάντων, αυτά έχω να σας πω για εσάς που ταλαιπωρήσετε, που γύρω σε 9 το βράδυ τρέχετε να προλάβετε μετρό, και για εσάς τώρα που πρέπει να προλάβετε και τραμ ή να βρείτε άλλο τρόπο να πάτε Πειραιά.

Λοιπόν, επειδή και πολλή συζήτηση γίνεται τελευταίες μέρες για το Release Athens, γιατί είναι τόσες συναυλίες και πρέπει να τις μάθουμε απ' έξω. Θα δώσουμε εξετάσεις αν δεν τις προλάβουμε σύντομα να πάρουμε και εισιτήρια, δηλαδή, και τίποτα άλλο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Chris Isaac, έτσι, μην το ξεχνάτε, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μην μπλέξετε το νερό με το Λυκαβητού, είναι και εκεί συναυλίες και στο άλλο συναυλίες. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, λοιπόν, Σάββατο 13 Ιουνίου, μια βραδιά γεμάτη διαχρονικές μελωδίες και κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Εισιτήρια θα βρείτε στο releaseathens.gr, μην το ξεχνάτε, είπαμε με τίποτα αυτό. Όπως πρέπει να ξεχνάμε ότι είχαμε χθες πρωτάθλημα, είχαμε αγώνες χθες. Είχαμε play-off, play-out, πώς τα λένε αυτά, Σαββατοκύριακο πέρασε κτλ. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα λίγο και τα περιμένουν. Είναι request αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, έχουμε από το Σάββατο το Πανετολικό Σκηφισιά 0-1. Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2. Και χθες είχαμε, ακούστε παρακαλώ, Όφη Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, ναι, και Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Αυτά όλα λοιπόν τα αποτελέσματα κάνουν μια σούμα και μας βγάζουν μια βαθμολογία που η ΑΕΚ παραμένει 6 βαθμούς πιο ψηλά από τους άλλες δύο, δηλαδή το ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Οπότε είναι κοντά το πρωτάθλημα. Έτσι. Λοιπόν, ΑΕΚ 67 βαθμοί, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός 61. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ και ήρθε μαζί με τον Ολυμπιακό τώρα στη βαθμολογία. Και ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Τώρα στην αδιάφορη ζώνη, Λεβαδιακός 25, Άρης 22, Όφη 20, Βόλος 17. Και στη ζώνη των Ουραγών, Ατρόμητος 40, Κηφισιά 34, Πανατολικός 31, Πανσεραϊκός 28 και Ουραγή, Αστέρας Τρίπολης Λάρισα 28 και 25. Να δούμε εκεί παίζει. Πανσεραϊκός, Αστέρας Τρίπολης και Λάρισα παίζουν για τον υποβιβασμό δυστυχώς στη Super League 2. Αυτά και για τα αθλητικά. Σε λίγο έρχεται η Επιστήμη Μπινάζη και ο Διονύσης Νοτεράκης για να συνεχίσουν μέχρι τις 10 στο πρωινό που σερβίρεται ως τις 10. Ποια άλλη ώρα, βέβαια. Λοιπόν, από το παρακέντρο, μεγάλες καλημέρες.

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Την έναρξη επιχείρησης με την ονομασία Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υποσημεία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η επιχείρηση παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας με την εμπλοκή αντιτορπιλικών αεροσκαφών με επανδρωμένων συστημάτων και περίπου 15.000 στρατιωτικών. Την ίδια ώρα, Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Ιμπραχήμ Μαζιζί, να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφάλειας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίασε και κυρίες, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Ο Τζαγκρίντ, κορυφαίος στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας που είναι αρμόδια για τις ενόπλες δυνάμεις, τόνισε στο ABC News ότι δεν πιστεύει πως ενδεχόμενη επανέναξη των αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν θα είχαν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Περιπετειώδης ήταν το ταξίδι του Πέδρο Σάντσεθ προς την Αρμενία προκειμένου να συμμετάσχει στην 8η Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος προειδοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, καθώς διαπιστώθηκε τεχνική βλάβη. Στη Σύνοδο του Ερεβάνη, η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Στη σύλληψη 5 ανηλίκων 17, 16, 14 και 13 ετών για κλοπές σε καταστήματα του Ιστορικού Κέντρου προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο. Στη σύλληψη 5 ανηλίκων 17, 16, 14 και 13 ετών για κλοπές σε καταστήματα του Ιστορικού Κέντρου προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας. Καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Δεν τίποτα, ναι.
1: Μικρός τυμπανιστής.
0: Είμαι στο ρυθμό.
1: Όχι.
0: Δεν είμαι στο ρυθμό.
2: Ήτανε μια χαρά.
0: Άκου τι
1: ήτανε, λέει. Ήτανε.
0: Καλέ, εγώ είμαι βάλουμε αυτό το drums να παίζω.
1: Να μάθεις.
0: Το έλεγα, να έχω ρυθμό μέσα μου.
1: Να μάθεις, να μάθεις.
0: Καλέ με το καλημέρα αυτός, αμέσως.
1: Να μάθεις drums, να μην παίζεις drums στο τραπέζι του σταθμού.
0: Γιατί όπου θέλω θα παίζω.
1: Όχ, θέλω να μάθω και drums.
0: Ωραία, μήνας. Πολύ ωραία.
1: Καλωσορίσαμε.
0: Καλό μήνα.
1: Τι κάνετε, γεια σας.
0: Είστε. Καλό Μάιο που δεν τον είδαμε ούτε τον πιάσαμε, αλλά που θα πάει.
1: Θα έρθει κάποια στιγμή.
0: Είναι καθοδόν, λένε οι μετεωρολόγοι, του οποίου δεν θα ξανακούσω ποτέ ξανά.
1: Γιατί
0: πρόβλεψη, βροχές, καταιγίδες, κρύο, ναι.
1: Εντάξει, κρύο, εντάξει,
0: σε αυτό
1: έκανε,
0: πέσανε μέσα.
1: Έκανε κρύο.
0: Αλλά έκανα την πλακία και έμεινα στην Αθήνα. Ενώ θα μπορούσα κάλλιστα να φύγω.
1: Να πας πού?
0: Οπουδήποτε. Λοιπόν, βόρεια ήθελα να πάω.
1: Να πας στην Τινησία. Ναι, οκ, okay, εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Ήθελα να πάω βόρεια και άκουσα όλες αυτές τις προβλέψεις και σκέφτηκα, όχι, μην το κάνεις επιστημάκι, γιατί θα πέσεις πάνω σε βροχή και καταιγίδα.
1: Μα έπεσε και χιονάκι όμως επιστημάκι.
0: Καλά, δεν θα πήγαινα στο βουνό, ρε παιδί μου, στην πόλη θα πήγαινα. Λοιπόν, δεν θα ξανακούσω ποτέ, παιδιά, τι λέει ο καιρός. Η Έμι.
1: Θα ακούς μόνο την καρδιά σου.
0: Η μετεωρολόγη θα ακούω μόνο την καρδιά μου και την επιθυμία μου.
1: Ραδιοφωνική παραγωγός και φωνή δουλεύει στην πειράζει.
0: Θέλω να σου πω, Διονύση, θα φέρω τώρα και την πρωινή εικόνα μέσα. Χθες έτρωγα κάπου στον κεραμικό και στέκεται μια κοπέλα μπροστά μου. Λέω, θα με χαστοκίσει, τι θέλει. Και μόλις σας ακούω, με λένε Χριστίνα. Γεια σου, Χριστίνα, καλημέρα να μας ακούς. Και σαν και το Διονύση.
1: Αχ, τι όμορφα.
0: Ε,
1: είδες. Τι όμορφα. Mm. Λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε. Επιστήμη Μπινάς, Διονύση Νοταράκης, εδώ στον Voice 102,5. Τα ντράμς ήταν αυτά. Στον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Η επιστήμη μόλις αυτοτραυματίστηκε δίπλα μου και έπρεπε να τελειώσω εγώ τη φράση, γιατί κάπως ψυχοραγεί εδώ στο πάτωμα του Voice. Είναι το πρωινό που σερβίρεται ως 10. Μας ακούτε κάθε πρωί από τις 8 μέχρι τις 10 από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Είναι η πρώτη εκπομπή του μήνα. Καλό μήνα, καλώς σας βρήκαμε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 698-505-1025 στο Viber.
0: Αν έχετε γυρίσει,
1: Και να μην έχετε, όχι, τα περιμένουμε.
0: Εντάξει.
1: Εκεί.

0: Έχω και άλλη εικόνα, Διονύση.
1: Μπαράζ από εικόνες.
0: Χθεσινό απογευματινή. Το ηλιοβασίλεμα στη Θεσσαλονίκη που ο περατέρ του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μαγνητοσκοπούσε.
1: Μαγνητοσκοπούσε τον αγώνα ή το ηλιοβασίλεμα.
0: Και τα δύο.
1: Ρομαντικός,
0: πάρα πολύ καλά τα ηλιοβασιλέματα. Τώρα να σου πω κάτι, αυτό με τη Σαντορίνη έχει παραγίνει, δεν συγκρίνονται.
1: Πρέπει να βρείτε πιο επιθετικά, βρε επιστήμη.
0: Δεν πειράζει, βγαίνουμε ποδοσφαιρικά επιθετικά.
1: Πρέπει να βρείτε λίγο πιο επιθετικά.
0: Εγώ δεν θα πω το αποτέλεσμα.
1: Δεν το είδαμε στο κύπελο. Αμάλλον δεν είναι ούτε στο πρωτάθλημα. Στο... Κατάλαβα.
0: Αχ, πόσο άσχετο είναι.
1: Ναι, τι λε, άσχετο.
0: Δημήτρη.
2: Και εμπαθή.
1: Κυρίω εμπαθή. Για να χαρακτηρίζει κάτι είναι εμπάθεια.
0: Δεν έχασε ο Πάκου πάντω χθε. Κέρδισε.
1: Α, ναι. Ναι. Ποιον
0: εκεί ήθελα να καταλήξω, αλλά δεν ήθελα να το πω. Έπαιζε με τον Ολυμπιακό.
1: Α, μπράβο σας.
0: Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Εγώ θα μείνω στα ηλιοβασιλέματα. Γεμάτα αναμνήσεις. Θερμαϊκό στο βάθος, πορτοκαλί, βαθύ. Καταπληκτική εικόνα αυτή. Αυτή. Σε αυτό θέλω να σταθώ. Παρακαλώ, εσύ.
1: Συγχαρητήρια. Εικόνα.
0: Ευχαριστώ.
1: Θα φέρω εικόνα από το τρίμερο. Είναι Πετράλωνα, είναι Σάββατο βράδυ. Μία έτσι, μάλλον μεθυσμένη παρέα προχωράει στον δρόμο. Πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ ευτυχισμένη. Ξέρεις, παιδί μου, αυτό που κάπως σαν να σε έχει πάρει η νύχτα, σαν να έχει πιει λίγο παραπάνω, σαν να έχει έτσι κατρακυλήσει τόσο όσο χαρά, χαμόγελα.
0: Νιάτα.
1: Νιάτα. Καλά, όχι τόσο νιάτα, αλλά εντάξει.
0: Πόσο ήταν. Μπρεμπά και ήσουν εσύ και εκεί παρέα.
1: Προφανές, δηλαδή.
0: Την παρέα του Διονύση.
1: Ήθελα να βγάλω τον εαυτό μου έξω από την εικόνα.

0: από τις ελάχιστες σταθερές που είχαμε στη ζωή μας ήταν η εποχικότητα. Η εποχικότητα, με συγχωρείτε, την χάσαμε και αυτήν. Θυμάσαι παλιά που γράφαμε εκθέσεις για τα πρωτοβρόχια, πώς περάσαμε το καλοκαίρι. Τώρα δεν ξέρω τι θα λέμε. Τι καιρό είχατε εσείς στο νησί σας?
1: Τι καιρό είχαν αυτό το καλοκαίρι?
0: Ακριβώς. Μόνο ανοιξιάτικο δεν ήταν το τρίμερο που μας πέρασε. Παρ' όλα αυτά, λένε οι μετεωρολόγοι ότι αυτή η κακοκαιρία είναι παροδική. Θα ξανασκαρφαλώσει στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία με το καλό να μας έρθει. Ντύθηκε στα Λευκά η Πάρνηθα με 8 βαθμούς. Είχε αγγίξει ο υδράργυρος. Είχε έντονη χιονόπτωση. Επίσης, χιόνισε στα Καλάβρητα και ήταν κλειστό το χιονοδρομικό εκεί με μείον 1 βαθμό. Επίσης, έριξε χαλάζι σε διάφορες περιοχές, έριξε χιόνι και στη Ζήρια. Μία φίλη μου στην Αράχοβα μου έστειλε ένα βίντεο από το παράθυρο του σπιτιού
1: με τον χιονάνθρωπό της.
0: Όχι, ήτανε. Έριχνε χαλάζι. Πραγματικά μου έκανε εντύπωση και τη ρώτησα αν είναι το φίλτρο αυτό του Instagram. Έχει φίλτρο χιόνι. Και μου λέει όχι, είναι
1: αληθινό. AI.
0: Κύσαβος, Όλυμπος, παντού. Χιονισμένα τα βουνά μας. Εντάξει, παροδικό είπαμε ότι είναι. Επιστρέφει άνοιξη, έρχεται το καλοκαιράκι.
1: Χαλαζόπτωση ακόμα και στο Ηράκλειο Κρήτης και δυνατή άνεμη. Ήταν από άκρη σε άκρη στην χώρα.
0: Φαντάσου, ακόμα και στην Κρήτη.
1: Ακόμα και στην Κρήτη. Για σήμερα τουλάχιστον, εδώ στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, θα είναι πρόσκαιρες οι νεφώσεις, θα σημειωθούν κάποιες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητικές ασθενείς και θερμοκρασία από 9 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Άντε να σκαρφαλώσει στους 30 σιγά σιγά.

0: Σας ευχαριστούμε για τις εικόνες που μας στέλνετε από το τρίμερο. Καλημέρα στη Σωσό μας, εκεί που απομονώθηκε κάπου μακριά από την πόλη και αποτοξινώθηκε. Καλή επιστροφή ευχόμαστε. Καλημέρα και στην Βάσο που μας στείλε επίσης φωτογραφίες από το τρίμερο της.
1: Πού είναι αυτές οι φωτογραφίες, τραβηγμένες?
0: Να μας λέτε, ναι, να μας δίνετε τη λεζάντα. Αλλιώς εντάξει, θα σας ρωτάμε εμείς. Καλημέρα και στη Βικτωρία, η οποία λέει οι φίλες σε Λονδίνο και Γερμανία με τρόλαραν ότι είχαν 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Αυτό πάλι. Και μένω μας στην μία φίλη μου από τη Γενέβη φωτογραφίες από τη λίμνη, όπου κολυμπούσαν κανονικά οι άνθρωποι, κάνανε μπάρμπεκιου. Λονδίνο 25-30, δεν ξέρω πόσους βαθμούς είχαν. Όλη η Ευρώπη είχε καλοκαίρι.
0: Κοίταξε,
1: από εμάς.
0: Και εγώ που είχα τους Ούγγρους εδώ πέρα, είχα μια παρέα από την Ουγγαρία το τρίμερο. Με τρόλαραν, εννοείται ότι με τρόλαραν. Μου λέγανε ότι στη Βουδαπέστη ο καιρός ήταν πολύ καλύτερος.
1: Ναι, αλλά ήταν εδώ.
0: Αλλά ήταν, και εκείνη ήταν εδώ. Και σύν της άλλης, είχαμε και μια άλλη φίλη, που ήταν στις Άλπεις, στο αυστριακό κομμάτι, η οποία μας έστειλε φωτογραφίες από την ηλιοθεραπεία που έκανε.
1: Πού, στο χιονοδρομικό?
0: Κάπου. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν χιονοδρομικό, δεν είχε χιόνι πάντως.
1: Θα σου πω, εγώ στον χωριό μου για τους τουρίστες που ήρθαν στην Ελλάδα για λίγο ήλιο. Και ήταν οι άνθρωποι με τις βερμουδίτσες, πάγωναν. Και με τις αγιοναρίτσες. Και έξω ήταν χειμώνας. Δεν είναι λίγο έτσι?
0: Εντάξει, είναι λίγο
1: στενόχωρο αυτό.
0: Είναι λίγο στενόχωρο, διαλύει κάπως το στερεότυπο ότι δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
1: Αγωνόμαστε για τον καιρό και τους τουρίστες. Και τι άλλο?
0: Από την άλλη, κλιματική αλλαγή.
1: Σωστό.

0: η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Αν θες κάτι πιο ρομαντικό σε στυλ παλιάς Αθήνας, τότε σημείωσε το ταξίδι Καντάδα στο πλαίσιο του This is Athens City Festival σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ με σημείο συνάντηση στην Αγία Κατερίνη στην Πλάκα. Παραδοσιακοί καντάδοροι θα μας βάλουν σε ένα μουσικό ταξίδι σε μια άλλη εποχή, αναβιώνοντας τον ήχο της παλιάς πόλης. Και η συμμετοχή να πούμε πως είναι δωρεάν. Από την άλλη, αύριο 3η 5 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας έχει κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχει fitness sessions από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ και πρόκειται για οργανωμένες υπαίθριες προπονήσεις που θα σου δώσουν την ευκαιρία να κινηθείς και να γυμναστείς μέσα στο πράσινο και αυτό με ελεύθερη συμμετοχή επίσης. Ήταν το τι, πότε, πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Voice 102,5.

0: Voice 102,5 Διονύση Νοταράκης και Επιστήμη Μπινάζη εδώ στο πρωινό που σερβίρεται ως τις 10 με Δημήτρη Ντάφη να φροντίζει τον ήχο και όλους εσάς στο Viber του σταθμού 698-505-1025 να μας στέλνετε ακόμα τις ωραίες σας φωτογραφίες και εικόνες από το τριήμερο που οι περισσότεροι από εσάς δεν έμειναν στην Αθήνα, βγήκατε εκτός και πολύ καλά κάνατε και βλέπω και ωραίο καιρό εκεί που ήσασταν. Όπου και να ήσασταν, δεν λέτε οι περισσότεροι τα μέρη στα οποία βρεθήκατε. Έχει ανέβει ήδη το Your Voice Debate στο προφίλ του Instagram του σταθμού μας. Εννοείται ότι αν δεν το έχετε ακολουθήσει, εσείς χάνετε να μας βλέπετε γιάπηδες, εμένα και τον Διονύση, τα αβατάρ μας εδώ πέρα. Καμία σχέση με την αληθινή ζωή. Ωραία είμαστε εδώ, Διονύση.
1: Ως γιάπηδες.
0: Ναι, σαν σπα... δεν μου αρέσει η τσάντα που κρατάς. Το κοστούμι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Έτσι
0: ούτε
1: είναι.
0: Η δική μου τσάντα
1: μου αρέσει.
0: Το κοστούμι
1: μου έτσι είναι, ακριβώς, το έχει πετύχει.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, αλήθεια, το έχει
0: ναι,
1: πετύχει.
0: Το είχα δει στους δελφούς που σε είχα πετύχει
1: ναι.
0: Μια χρονιά. Τέτοια τσάντα δεν έχεις.
1: Δεν έχω.
0: Ούτε
1: όχι.
0: Να πάρεις.
1: Εντάξει.
0: Και εγώ γραβατούλα πάλι είμαι
1: μπλε, πάρα πολύ σαν.
0: Ωραίος.
1: Και μαλλί έτσι λίγο wet look. Μπράβο μου.
0: Εγώ έμεινα σγουρομάλα. Πότε δεν θα πήγαινα στο γραφείο έτσι. Δηλαδή έχει ένα κότσο εδώ πέρα η επιστήμη του Instagram. Σαν να έχει βγει από γενική καθαριότητα. Άρπαξε μια τσάντα, έβαλε ένα κοστούμι και πάει και στο γραφείο. Τέλος πάντων, το ερώτημα είναι: βγαίνεις από το σπίτι και αμέσως μετά σκέφτεσαι αν κλείδωσες. Έχεις απομακρυνθεί αρκετά. Τι κάνεις, γυρνάς απευθείας σπίτι για να κλειδώσεις, για να ελέγξεις, ή ελπίζεις να έχεις κλειδώσει και να
1: φεύγεις.
0: Και φεύγεις.
1: Λοιπόν.
0: Το ίδιο ισχύει για θερμοσύφωνα, για.
1: Για το σίδερο, εμένα το σίδερο.
0: Για σίδερο, για κουζίνα.
1: Σίδερο και κουζίνα νομίζω είναι τα πιο αγχωτικά. Έχω θερμοσύφωνα, εντάξει, θα σταματήσει μόνος του κάποια στιγμή. Τι κάνεις, επιστήμη?
0: Ναι, να η Χριστίνα που, που είδα χθες. Χριστίνα, το είπα στην αρχή της εκπομπής. Μάλλον δεν ήσουν από την αρχή κοντά μας. Που χαιρετηθήκαμε χθες.
1: Καλημέρα Χριστίνα.
0: Σου.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εγώ τι κάνω? Όταν ακούω πυροσβεστική, νομίζω ότι είναι από το σπίτι. Είναι για το σπίτι μου και λέω. Και όλες έβγαινε φωτιά. Κοίταξε να δεις.
1: Ωραία, μα το όλοι μας το παθαίνουμε
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι. Όχι, δεν γυρίζω. Νομίζω ότι είναι ένας ψυχαναγκασμός που θέλω να νικήσω.
1: Ούτε εγώ γυρίζω, γιατί ξέρεις τι αντιλαμβάνομαι, ναι. Ότι όλες αυτές οι φοβίες, έχω κλειδώσει, δεν έχω κλειδώσει, έχω αφήσει το σίδερο, την κουζίνα κτλ. Κυρίως χτυπάνε σε περιόδους που είμαι ζορισμένος, σε περιόδους που έχω άγχος. Οπότε πλέον έχω μάθει.
0: Και έτσι κάει και λέει μια φορά το σπίτι μου.
1: Και έτσι έκαψα όλο το τετράγωνο μια φορά. Λοιπόν, απαντάτε μέσα από το Instagram του σταθμού. Μπαίνετε στα stories, τσεκάρετε, έχει αναρτηθεί εκεί το Your Voice Debate και εναλλακτικά στέλνετε μήνυμα στο 698-505-1025 στο Viber με την απάντησή σας. Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις.
0: Όχι, να το συζητήσουμε.
1: Είναι μια αφορμή για να δούμε πώς σκεφτόμαστε.
0: Να πούμε η πρωινή ψυχανάλυση, να μετονομάσουμε την εκπομπή.
1: Η πρωινή ενδοσκόπηση.
0: Ναι, δεν δίνουμε πρωινό φαγητό. Δίνουμε όμως, συζητάμε τα προβλήματά μας και έχουμε κάμποσα.

0: Πόσοι και πόσοι και πόσες από εσάς έχετε διαβάσει το βιβλίο «Όταν το σώμα λέει όχι»? Δεν ξέρω, Διονύση, αν το έχεις διαβάσει εσύ.
1: Το έχω διαβάσει, όχι.
0: Αλλά ακόμα και αν δεν
1: ευκαιρία
0: το έχετε διαβάσει, ναι, γιατί όχι, σίγουρα θα έχετε ακούσει για τον συγγραφέα του, τον Dr. Gabor Mate, ή μπορεί να έχετε πέσει πάνω σε κάποιο από τα βίντεο του. Υπάρχουν πάρα πολλά στα social media. Ένας κορυφαίος ομιλητής, γιατρός και συγγραφέας 5 διεθνών best seller. Αυτός λοιπόν, ο απίστευτος τύπος, έρχεται στην Αθήνα και στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Έρχεται αυτό το Σάββατο στις 23 Μαΐου και έχουμε πάρα πολλές αφορμές για να τον συναντήσουμε. Γιατί συζητούσαμε νωρίτερα και για τα ψυχολογικά μας. Στις 11.30 λοιπόν το πρωί στη μικρή σκηνή της στέγης θα πραγματοποιήσει ένα εργαστήριο με θέμα το τραύμα, την ασθένεια αλλά και την ίαση στις τοξικές κουλτούρες, τις οποίες εκτιθέμεθα, η αλήθεια είναι, αρκετά οι περισσότεροι από εμάς. Στη συνέχεια στις 7 θα ανέβει στην κεντρική σκηνή της στέγης μαζί με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου. Εκεί θα συζητήσουν και το ψυχικό τραύμα, θα συζητήσουν για την γονεϊκότητα και για τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης, και η μέρα αυτή, δηλαδή το Σάββατο, θα ολοκληρωθεί με μια προβολή του ντοκιμαντέρ The Waste of Trauma στην κεντρική σκηνή της στέγης. Αν θέλετε να κλείσετε θέση για την ημέρα που είναι αφιερωμένη σε αυτόν τον σπουδαίο συγγραφέα, όπως είπα και νωρίτερα, και γιατρό και ομιλητή, Gabor Mate, μπαίνετε στο nasis.org.

0: Απόφαση. Αναφερόμαστε στην Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου που βάζει μια, ας πούμε, κόκκινη γραμμή απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, στην επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, και είπε όπα.
1: Και είπε κάπου όπα. Στην πραγματικότητα αυτό που έγινε είναι ότι ανακοινώθηκαν είναι οι κανόνες για τα Όσκαρ, οι οποίοι, όπως σας είπε, η επιστήμη θα ισχύουν από τον Μάρτιο του 2027, και λίγο ως πολύ λέει ότι οι ηθοποιοί που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στα βραβεία, όπως επίσης τα σενάρια που έχουν γραφτεί με εργαλεία AI δεν μπορούν να είναι υποψήφια για Όσκαρ καλύτερο σενάριο.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει αυτή η παραγωγή. Απλά δεν θα συμμετέχουν στα Όσκαρ. Δεν θα είναι υποψήφιες ταινίες.
1: Ναι, νομίζω ότι κάπως σαν να τις θέτει στο περιθώριο. Θυμάσαι αυτή την περίπτωση της Τίλι Νόρουντ. Ήταν αυτή η AI ηθοποιός, η οποία πέρυσι τον Οκτώβριο, ναι, κατά κάποιο τρόπο είχε σοκάρει τον κινηματογραφικό κόσμο. Ήταν μια εικονική ηθοποιός, η οποία είχε δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και είχε προκαλέσει τεράστια θύελλα αντιδράσεων.
0: Και ορθά.
1: Και ορθά, γιατί
0: αν
1: την έβλεπες, πίστευες ότι είναι πραγματικά μια νεαρή ηθοποιός από μια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία προσπαθεί να ανέβει στο Hollywood και δίνει όλη αυτή τη μάχη. Νομίζω ότι ήταν αυτή η Τίλι Νόρουντ, ήταν ένα καμπανάκι κατά κάποιο τρόπο.
0: Την έχεις ανοίξει εκεί.
1: Την έχω ανοίξει, ναι, ναι, ναι. Είναι αληθοφανής, είναι ιδιαίτερα αληθοφανής. Ναι.
0: Πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή ανάμεσα στο εργαλείο και στην υποκατάσταση του ανθρώπου. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει, δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά μας στέλνει το μήνυμά του το Hollywood και πολύ καλά κάνει.

0: Αυτό που έκανε ήταν του ντράμερ ή του μαέστρου.
1: Του μαέστρου.
0: Του μαέστρου ήταν. Στην αρχή τη εκπομπή ντράμερ, μέσα σε 52 λεπτά μαέστρο.
1: Έλεγα ότι έρχονται και μα παίρνουν τι δουλειέ. Γιατί ρε αγαμά, σε μένα εκφράζονται. Δεν με αφήνει ρε παιδιά. Είναι καταπιεστικούλ, δεν είναι Δημήτρη.
0: Σε αφήνω, απλά το μοιράζομαι και με του ακροατέ.
1: Ευτυχώ είμαστε μόνο δύο ώρε εδώ. Ό,τι θέλω θα κάνω. Αλλιώς θα φέρω εδώ πέρα το αβατάρ μου.
0: Το Μπάρμπινάς γιατί δεν τον έφερες.
1: Ο Μπάρμπινάς. Πτώμα είναι, έτρεχε το πουλάκι μου τρεις μέρες. Λοιπόν, θα φέρω το αβατάρ, την τεχνητή νοημοσύνη, να κάνεις με αυτήν εκπομπή.
0: Διαφωνώ, δεν τη θέλω.
1: Θα τις δώσεις τις ρυθμίσεις που θέλεις.
0: Δεν τις θέλω, όχι, όχι.
1: Οι εργοστασιακές οι δικές μου δεν είναι αυτές που θέλεις. Θα βάλεις τις δικές. Θα κάθομαι εδώ ήσυχα. Δεν θα σε πειράζω.
0: Και τι θα κάνουμε.
1: Δεν θα κάνω κρεσέντα. Τι δεν ξέρω. Θα λέμε αυτά που θες να λέμε. Το θες το άβατα.
0: Όχι, δεν το θέλω.
1: Θες τεχνητή νοημοσύνη.
0: Όχι, θέλω.
1: Θες εμένα. Τότε θα χτυπάω τα χέρια. Όπου θέλει.
0: Καλή και λίγο το μαέστρο.
1: Δεν έχεις δει το βίντεο. Κλιπ. Τη Ροζαλία. Που χορεύει και βγάζει το φορεματάκι της.
0: Το είχαμε συζητήσει και εδώ.
1: Το είδε. Δεν σύμπρεπε, δεν το είδε. Πήγα, δεν το έχει δει. Στείλτε το λίγο εδώ στο Viber, αν σας είναι εύκαιρο, το link για να το δει ο Διονύσης μας. Λοιπόν, και στέλνετε και άλλα ωραία πραγματάκια. Στέλνετε τα μαγιάτικα στεφάνια που εμείς δεν φτιάξαμε.
0: Μπράβο, Άντζη. Βιά στα χέρια σου.
1: Δεν είναι εύκολο. Είναι λεπτοδουλειά. Αν δεν πιάνει το χέρι σου, δεν μπορεί να το φτιάξει.
0: Είναι ωραίο εδώ με τα αγριολούλουδά του κρεμασμένο, με μια ωραία κορδελίτσα. Μπράβο, Άντζη.
1: Υπάρχουν σεμινάρια, ξέρει. Υπάρχουν σεμινάρια για όλα, ακόμα και για μαγιάτικο στεφάνι. Δηλαδή,
0: είμαι πολύ ικανό να πάω.
1: Ναι, έχει το YouTube. Do it yourself.
0: Do it yourself. Καλημέρα στον Αναστάσιο.
1: Ποιο είναι ο Αλβέρτο.
0: Είναι ο γιος της φίλης μας της Μεροποίησης, η οποία λέει ένα μεγάλο φίλη για τον γιο μου τον Αλβέρτο που παίζει θέατρο σήμερα. Όχι AI, κανονικός.
1: Δεν μπορούμε να πούμε αυτό που λένε συνήθως τους ηθοποιούς. Λένε καλά.
0: Α, ναι, όχι, ναι, δεν, το λέμε αυτό, δεν το λέμε αυτό. Όχι, παπά.
1: Δεν το ξέρεις Δημήτρη.
0: Δεν το ξέρεις. Δεν έχεις υπάρξει ηθοποιός Δημήτρη.
2: Όχι, όχι.
1: Δεν έχεις συναστραφεί ηθοποιούς.
0: Δεν έχεις δώσει ποτέ παράσταση. Τι παράσταση δώσατε, δεν σου το έχουν πει ποτέ.
1: Πάντως δεν λένε καλή επιτυχία, ούτε καλή σας απόλαυση που λένε σερβιτόρ. Λοιπόν, τι, δεν διάβασες. Θα πεις τώρα, μετά. Όχι, μετά τη μουσική μας.
0: Ένα τελευταίο θέλω να πω. Ας παίζει μουσκούλα από κάτω. Εδώ πέρα η Βάσο μας απαντάει στο debate. Λέει, έτοιμη, φτάνω πόρτα, γυρίζω πίσω. Το Your Voice Debate εξακολουθεί να τρέχει. Μπορείτε να το βρείτε στο Instagram του σταθμού και να το συζητήσουμε στο 68 505 102 5.

0: Αυτή η εκπομπή δεν έχει ανάγκη το AI. Έχει τους ακροατές. Έχει τον Άρη μας, ο οποίος λέει: ξέρεις από πού προέκυψε αυτή η ευχή.
1: Που δεν είπαμε.
0: Καλές βουρνιές, να το πω εγώ έτσι. Γιατί λέει: παλιά, όταν πήγαιναν με τα κάρα στις παραστάσεις, η επιτυχία κρινόταν στην προσέλευση από τις βουρνιές των αλόγων.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Είχε πολλές. Σημαίνει ότι η παράσταση ήταν δυνατή. Πήγε κόσμος και την είδε. Οπότε λέμε αυτή την ευχή ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο.
1: Α, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ωραίο, ε.
1: Δεν την ήξερα αυτή τι είναι. Νόμιζα, ρε παιδί μου, ότι είναι, ξέρεις, αυτό το...
0: Τι
1: είναι, είναι αστέρια.
0: Τι στολίδια είναι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Είναι
0: αστέρια. Δηλαδή, εντάξει, δεν...
1: Νόμιζα ότι ήταν, ρε παιδί μου, ξέρεις, αυτό που λες, ας πούμε, στα αγγλικά που είναι η έκφραση break a leg.
0: Ναι. Θα υπάρχει μια εξήγηση για το break a leg.
1: Ναι, είναι αυτός ο...
0: Άρη, break a leg, παρακαλώ, πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι το κατεφημισμό δεν το λέμε, ότι όταν θες... βαφτίζεις κάτι το αντίθετο.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Από αυτό, τέλος πάντων.
0: Ναι, μπορεί και ναι.
1: 8:59, Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Επιστήμη Πεινάς, Διονύσης Ταράκης, εδώ στα μικρόφωνα. Η πρώτη ώρα της πρώτης εκπομπής της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, αν θα πάμε κατευθείαν για διαφημίσεις και Παναγιώτη Μπρίμπο, ο οποίος έρχεται ως ο νούπο να μας πει τις ειδήσεις. Όπως και να έχει.
0: Προσδοκούμε μέρες που δεν θα ακούμε τη λέξη Τραμπ. Από το πρωί που θα ξυπνάμε μέχρι που θα πέφτουμε για ύπνο.
1: Έχουν Τραμπ ειδήσεις.
0: Πώς δεν έχουν.
1: Έχουν.
0: Ναι.
1: Είναι ο Παναγιώτης εδώ απ' έξω και γνεύει καταφατικά. Λοιπόν, όπως και να έχει, μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες εδώ. Η δεύτερη ώρα του πρωινού που σερβίρεται στις 10 ξεκινάει ως ο νούπο.
2: Η ώρα στην Αθήνα είναι 9.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Την έναρξη επιχείρησης με την ονομασία Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υποσημεία χωρών που δεν εμπλέκονται στο πόλεμο, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος τόνισε πως οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στο στενό του Ορμούς, ανοιχτά των ΗΠΑ, χωρίς να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με την Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στον κοινωνικό τουρισμό για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στο στάδιο Ρήνης και Φιλίας θα τερματίζει από τις 8 το βράδυ το τραμ προς Πειραιά σήμερα και αύριο λόγω εργασιών της ΕΙΔΑΠ στη στάση Πλατεία Δηληγιάννη και κατεδάφιση κτηρίου επί της Ομιλίδου Σκυλίτση. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν όχημα τύπου Monster Truck έπεσε πάνω σε πλήθος θεατών κατά τη διάρκεια αγώνα επίδειξης στην πόλη Ποπαγιάν στην επαρχία Κάουκα της Νότιας Κολομβίας. Για τα play-off της Super League είχαμε χθες Όφι Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5. Ο Voice 102,5 σας προσκαλεί στην πιο μουσική γιορτή της μητέρας. Την Κυριακή 10 Μαΐου, οι παραγωγοί του Voice 102,5 θα βρίσκονται στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς για μια ξεχωριστή γιορτινή τετράωρη ζωντανή μετάδοση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, συντονιστείτε και ελάτε να γιορτάσουμε μαζί με μουσική, ανοιξιάτικη διάθεση και όμορφες στιγμές τη γιορτή της μητέρας. Κυριακή 10 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι. Μαζί μας το Μέλι Μούσες. Από την φύση στη ζωή μας. Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Ήταν 1971 όταν ήχου έγραψαν αυτό το κομμάτι. Ήταν το 2003 όταν οι Limp Bizkit το διασκεύασαν και το ξαναέφεραν έτσι στην επιφάνεια του pop στερεώματος. Οι Limp Bizkit έρχονται στην Ελλάδα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Τους υποδέχεται το Release Athens. Έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από δεκαετίες προσμονής αυτό το κορυφαίο νου metal συγκρότημα, για μια βραδιά που όπως όλα δείχνουν σύντομα θα γίνει sold out. Οπότε μην το αφήνετε για αργότερα. Όλες οι πληροφορίες στο releaseathens.gr. Δευτέρα 15 Ιουνίου η Limp Bizkit στην Πλατεία Νερού. Μένει να ακούσουμε αν θα εκτελέσουν.
1: Αν θα πάει και ο Διονύσης.
0: Αν θα εκτελέσουν.
1: Αν σας περισσεύει καμιά πρόσκληση, στείλτε του μία.
0: Και το κομμάτι που βάλαμε.
1: Λοιπόν, είναι το δεύτερο μέρος του πρωινού που σερβίρεται ως τις 10 εδώ στον Voice 105,5 με Διονύση Νοταράκη και Επιστήμη Μπινέζη στα μικρόφωνα, με Δημήτρη Ντάφη να φροντίζει τον ήχο, με όλους εσάς στην κουβέντα σε σχέση με το πρωινό μας Instagramικό debate, σε σχέση με τις εικόνες του τριημέρου, σε σχέση με όλα αυτά που συζητάμε για το AI και για διάφορα θέματα, όπως πώς προέκυψε ας πούμε το...
0: Η φράση που δεν είπαμε.
1: Και το break a leg Διονύση μας.
0: Έχουμε
1: και
0: απάντηση.
1: Σου απάντηση και σε αυτό.
0: Ο Άρης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, αναφέρεται λίγο στα χειροκροτήματα που γίνονται σκύβοντας. Δηλαδή, πόσες υποκλήσεις θα κάνει ένας τοπιός. Αν έχει κάνει πολλές υποκλήσεις, μπορεί να σπάσει κανένα πόδι, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και μέση. Λογικά θα έπρεπε να είναι αλλιώς η έκφραση. Αλλά είναι μια πολύ ελεύθερη ερμηνεία, αλλά εμένα μου κάνει. Την παίρνω.
0: Ωραία, και εγώ το δέχομαι.

0: Τώρα τι να πω, πραγματικά τι να πω.
1: Να μεταφέρουμε το πράγμα μας και στον αέρα. Δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Εντάξει, okay. Να γίνουμε ρεζίλοι σε όλο το ακροατήριο. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα το Ιαπωνικό πάρκο στο Παγκράτη, το οποίο έτσι πήρε πάλι δημοσιότητα μετά από αυτό το βίντεο στο Instagram που έκανε η Μάνια Ντέλου και μας το σύστηνε και μας πρότεινε μία βόλτα σε αυτό το Ιαπωνικό πάρκο και λέει δεν χρειάζεται να ταξιδέψετε ούτε στην Ιαπωνία ούτε στην Κορέα, γιατί μας σύστησε αυτό το πάρκο στο οποίο πραγματοποιείται και το Cherry Blossom.
1: Ένα μυδίαμα εδώ πέρα, έτσι, στα κροχύλη.
0: Και έχει.
1: Παιδιά,
0: και συζητάμε δε, αυτή την τόσο ωραία είδηση για το, για
1: ωραία,
0: το Παγκράτη.
1: Ναι, okay.
0: Για τα δέντρα. Για τα δέντρα που ανθίζουν, για τον Ιαπωνικό αέρα που φέρνει μέσα στην καρδιά αυτή τη πόλη. Και τελικά τι γυρνάει και μου λέει η επιστήμη.
1: Έχουμε τον Ιαπωνικό κήπο του νερού στη Νέα Παραλία στη Θεσσαλονίκη. Ο οποίο, παιδιά, πρώτα απ' όλα έχει λίμνε. Τι ακούγεται, τίποτα, δικό μα. Λοιπόν. Συγκρίνεται, αγάπη μου, ο Ιαπωνικός κήπος της παραλίας της Θεσσαλονίκης με αυτό το κυπάκι εδώ που έχει δύο κερασιές. Να πω και εγώ ότι έχω δύο κερασιές στο κήπο μου. Στο σπίτι μου επάνω.
0: Στα Άνω Πιναζέικα, Τσέρι Μπλόσομ.
1: Έχω στα Άνω Πιναζέικα κερασιές. θα το βαφτίσω Ιαπωνικό κήπο. Θες να έρθεις στον Ιαπωνικό κήπο να πιούμε ένα καφέ.
0: Ένα τσάι.
1: Ένα τσάι. Λοιπόν, αν θέλεις Ιαπωνικό κήπο. Που να φτουράει. Έλα πάνω.
0: Έχει και λιμνό, έχετε και ψαράκια κόη στη.
1: Έχουμε και κόη και ό,τι θε.
0: Γιατί παραπληροφορεί, έχει κόη.
1: Και σούσι έχουμε δίπλα μα.
0: Και τα κάνουμε τα κόη και σούσι, αμαλάκι.
2: Μωρό μου σε θυμάμαι. Τις νύχτες δεν κοιμάμαι.
3: Μου λείπουν τα στιθάκια σου. Προσκέφαλο του όνειρου μου το χάζει.
2: Μωρό μου σε θυμάμαι. Με λάδια στο κορμάκι. Να πλατσουρίζεις τα νερά. Ο ήλιος δίπλα σου ήτανε σκοτάδι.

0: Νομίζω ότι όλοι οι φάλτσοι του κόσμου μπορούν να διασκευάσουν αυτό το τραγούδι. Έχουν άλωθη.
1: Έχουν δικαίωμα, ακριβώς. Έχουν δικαίωμα.
0: Μια χαρά. Εγώ δεν είπα ότι. Είπα ότι. Φάλτσα, ας πούμε. Θες να το διασκευάσουμε κι εμείς.
1: Θα το παίζεις και
0: στα πάρουμε δικαιώματα. Θα πάρουμε το Μιχάλη Ρακιτσί, τον οποίο υπεραγαπώ.
1: Υπεραγαπάς.
0: Και έχω πάει και τον έχω ακούσει και τον έχω δει και έχω προσκυνήσει πρώτο τραπέζι εκεί με τους φίλους μου.
1: Έχεις ακούσει Καγκελάκι για Ρακιτσί.
0: Έχω ακούσει φυσικά.
1: Μπράβο.
0: Δεν πάω στα κουλτουριάρικα που πας εσύ.
1: Πάω σε κουλτουριάρικα.
0: Έχω παραβήσει Μιχάλη Ρακιτσί, Πασχάλη και τέτοια.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, θέλω
1: να πάω στο Πασχάλη, στον Ιάρχο.
0: Πού το ξέρεις, επειδή δεν σε πήρα τηλέφωνο, επειδή δεν σε είδα.
1: Πήγες και δεν πήρες τηλέφωνο, αλήθεια.
0: Ναι, σιγά με, δεν θέλω εκτός εργασίας, Διονύη, δεν θέλω να φέρω τη δουλειά στη διασκέδαση.
1: Δεν θα φέρω τη δουλειά στον Ιάρχο, εντάξει, δεκτό.
0: Λοιπόν,
1: την επόμενη φορά που θα σε πετύχω στα εξάρια θα σου πω talk to the hand.
0: Talk to the hand.
1: Talk to the hand.
0: Λοιπόν, ακούτε Voice 102,5. Διονύση Νοταράξη και Επιστήμη Μπινάζη εδώ. Ψάχνουν τραγούδια να διασκευάσουν. Ρίξτε καμιά ιδέα, ρε παιδιά. Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα τσιγκλάκι, να το παίζουμε εδώ στον αέρα και να πλουτίσουμε λίγο την εκπομπή.
1: Να μας φύγουν τελείως οι ακροατές να αρχίσουμε να τραγουδάμε κιόλας.
0: Γιατί? Είναι δύο, θα μείνει ένας. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα σε όσους μπαίνετε τώρα στην παρέα μας. Είστε χαρούμενοι όλοι. Ξεκινάει όμως. Ξέρεις τι σκέφτηκα, Διονύση. Ξεκίνησε με νέα εβδομάδα, αλλά με έκανε το τριήμερο να σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη. Δαγκωτό, δηλαδή, έρχεσαι εδώ άλλος άνθρωπος. Αν δεν δουλεύεις την Παρασκευή, η Δευτέρα βγαίνει νεράκι.
1: Μπορεί να σου πω και αν δεν δουλεύεις τη Δευτέρα, η Παρασκευή και η νεράκι.
0: Εγώ έχω κάποιες προτάσεις να κάνω. Να πετάξουμε εντελώς τις 4 μέρες του μήνα. Δηλαδή να βγουν και από τις 10, να βγουν και από τη μισθοδοσία μας. Γενικώς σαν να μην υπάρχουν.
1: Να κάνουμε delete.
0: Να κάνουμε delete.
1: Block delete.
0: Για να μην έχουμε τα πρακτικά ζητήματα. Δηλαδή, ποιος θα αναπληρώσει το κόστος και τέτοιες βλακίες που ακούμε.
1: Να μην υπάρχει κόστος.
0: Βλακίες, αλλά να μην υπάρχει κόστος.
1: Πολύ ωραίο.
0: Δεν θέλω να πληρώνομαι. Δεν θέλω και να πληρώνω όμως.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Να είναι free day.
0: Ναι. Μα ακούνε οι κορμολόγοι έχουν φρικάρει τώρα.

0: Εδώ η φίλη μας η Σωτηρία λέει να διασκευάσουμε το ροζ του Μιλιώκα. Τα άκουγα προχθές. Άκου τώρα σύμπτωση. Ήταν λίγο ψυχοπλακώθηκα που το άκουγα.
1: Είναι μελαγχολικό κομμάτι. Είναι μελαγχολικό κομμάτι.
0: Είναι ένα ζευγάρι που έχει βαρεθεί και συγχαθεί ένα τον άλλον, αλλά αγαπιούνται και αναγκαστικά μένουν μαζί. Δεν θέλω. Δεν θα το διασκευάσουμε αυτό, Διονύση.
1: Μπορούμε να το να κάνουμε και... B-side. Να είναι B-side.
0: Να, είναι B-side, έτσι,
1: να μην το κυκλοφορήσουμε, να το διαδώσουμε
0: τελευταίο μόνο σε. B-side.
1: Μόνο σε, ξέρεις, σε κάποιους φανατικούς ακροατές θα το δώσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο Βραζιλία. Ναι, θεωρούμε ότι η Κόπα Καμπάνα λειτουργεί σαν το μεγαλύτερο φυσικό στάδιο του κόσμου. Γιατί μετά την Μαντόνα. Συγγνώμη, όχι Μαντόνα. Ήταν Μαντόνα, Lady Gaga και τώρα Σακύρα. Αγαπητέ Διονύση, γέμισε εκεί με 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Νομίζω είναι δωρεάν οι συναυλίες.
1: Νομίζω αυτή η συναυλία είναι δωρεάν.
0: Όχι
1: τώρα,
0: αυτή.
1: Μέχρι να κόψει 2 εκατομμύρια εισιτήρια.
0: Τι είναι, τα πληρώνει ο Δήμος. Σωστά.
1: Άστο, δεν με βάλεις τζάμπα καλύτερα.
0: Λοιπόν, καθυστέρησε πάνω από μία ώρα να βγει η Σακύρα μας, αλλά το κοινό από κάτω την αποθέωνε.
1: Βγήκε με το κατάλληλο outfit, έτσι, ναι. Με ένα φόρμα με την σημαία της Βραζιλίας, έτσι.
0: Εμφανίστηκε ένα ντρόν που έγραφε Βραζιλία, αγαπώ τη Βραζιλία στα πορτογαλικά. Την πρώτη φορά που επισκέφθηκε την Βραζιλία ήταν 18 ετών, λέει η Σακύρα. Έγινε, παιδιά, το αδιαχώρητο, αλλά εγώ στέκομαι στο εξής. Δεν είναι μια εύκολη πόλη το Ρίο ντε Τζανέιρο. Πώς καταφέρνει, ρε παιδί μου, αυτή η επικίνδυνη Μητρόπολη μέσα σε μια νύχτα να γίνει το κοινό σπίτι για 2 εκατομμύρια ανθρώπους και να νιώθουν και άνετα εκεί. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, μήπως αν το αμφισβητήσουμε αυτό λίγο. Δηλαδή, αν ξέρεις, γίνεται έτσι μια συναυλία 2 εκατομμυρίων ανθρώπων και δεν ανοίγει ρουθούνι και.
0: Δεν ξέρεις αν ανοίγει δεν ανοίγει.
1: Πάντως τα πλάνα, όπως τα βλέπω εδώ στο Associated Press, είναι εντυπωσιακά, ρε παιδί μου. Είναι δηλαδή 2 εκατομμύρια. Δεν μπορώ να φανταστώ ποτέ συνθήκες στη ζωή μου όπου έχω βρεθεί με τόσο πολύ κόσμο στον ίδιο χώρο. Μπορείς εσύ να σκεφτείς. Δηλαδή,
0: καλά, πλημμένων των αναλογιών δεν θα μπορούσες. Δεν θα χωρούσες. Πού?
1: Ναι, πού αυτό είναι.
0: Ούτε στο Ολυμπιακό χωράμε. Πώς είναι η χωρητικότητα στο Ολυμπιακό?
1: Δεν ξέρω.
0: Πάντως 2 εκατομμύρια δεν είναι.
1: Καλό
0: ούτε στο Καλυμάν. Πού να. Μόνο αν γίνει κάποιο σεισμό και βγούμε. Μόνο στις συγκεντρώσεις του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου όμως.
1: Those were the days. Αλλά και πάλι 2 εκατομμύρια δεν ήταν.
0: Μπορεί και να ήταν.
1: Η κάμερα, εντάξει.
0: Ο Μπισίμ του έδειξε 2 εκατομμύρια
1: δεν ήταν. Αλλά 2 εκατομμύρια τους βλέπαμε.
0: Ναι, δεν ήταν. Μας ακούνε νεότεροι και λένε ποιος είναι ο Μπυρσίμ. Ήταν ο σκηνοθέτης ο οποίος μαγνητοσκοπούσε τις συγκεντρώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 80. No

0: Ήθελα να δω τι γίνεται στο Instagram του σταθμού μας, να δω ο ψυχαναγκασμός, αν υπερισχύει της λογικής ας πούμε, και βλέπω ότι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό επιστρέφουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, πόσο είναι το σκορ?
0: Είναι 62% έναντι του 38% που ελπίζουν να έχουν κλειδώσει και συνεχίζουν τη μέρα τους.
1: Το ερώτημα είναι το, και ίσως αυτό πρέπει να θέσουμε στους ακροατές, τι γίνεται μετά όταν γυρνάτε και διαπιστώνετε ότι όντως έχετε κλειδώσει?
0: Πόσες... Ή τι γίνεται όταν επιστρέφετε και βλέπετε ότι όντως δεν έχετε κλειδώσει?
1: Πόσες φορές έχει γίνει αυτό?
0: Ναι, δεν ξέρω. Να πούμε σε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας ότι το δίλημα το σημερινό είναι όταν βγαίνετε από το σπίτι σας και αμέσως μετά σκέφτεστε αν έχετε κλειδώσει, αν επιστρέφετε, αν έχετε απομακρυνθεί από το σπίτι σας, ή συνεχίζετε κανονικά την ημέρα σας και το δρόμο σας και απλά ελπίζετε να έχετε κλειδώσει. Εξαρτάται και που μένεις, Διονύση. Εμείς στα Εξάρχεια δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Και την πόρτα ανοιχτή να αφήσουμε, θα έρθω, το πολύ πολύ να βρεις κανένα μέσα στο σπίτι να πίνει κάτι, ξέρω εγώ, από το ψυγείο σου να τρώει, δεν θα σου πάρει τίποτα. Τα προβλήματα είναι στα προάστια.
1: Το δέχουμε αυτό, το δέχουμε. Ναι. Νομίζω ότι όχι, ούτε και εμείς στην πλατεία Αμερικής έχουμε προβλήματα.
0: Όχι. Καμιά φορά με ρωτάνε, καλά, δεν φοβάσαι να μένεις στα... Ναι, φοβόμαστε λίγο τους βανδαλισμούς σε συγκεκριμένες επαιτίους. Αλλά κατά τα άλλα μια χαρά, είμαστε... Ζούμε ασφαλώς.
1: Εγώ πάντως το αυτοκίνητο έχω την. Πώς το λένε, το χούι να ξεχνάω ξεκλείδωτο.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Αυτό είναι πολλές φορές. Ναι. Αλλά μάλλον κανείς δεν θέλει να κλέψει το αυτοκίνητό μου.
0: Προσέχετε μόνο λίγο τις μηχανές σας. Γιατί τις κλέβουν. Δηλαδή, εγώ κάθε μέρα φέρετε και από ένα κομμάτι. Ξύπνησα το πρωί και είδα ότι.
1: Και είδα μία ρόδα μόνο.
0: Όχι, να βγάλουν το καπάκι από τη βενζίνη. Δεν τα κατάφεραν.
1: Όμως αυτό.
0: Αλλά προσπάθησαν.
1: Για να πάρουν το καπάκι ή για να πάρουν τη βενζίνη,
0: άξιο. Όχι, το καπάκι.
1: Δεν ξέρω, γιατί με το ορμούζ, ας πούμε τώρα.
0: Πουλάνε φτηνά ανταλλακτικά κάπου εκεί έξω.
1: Μάλιστα.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

0: Voice 102,5, το soundtrack της πόλης εδώ. Ελπίζω να είστε συντονισμένοι και συντονισμένες σε αυτήν εδώ τη συχνότητα.
1: Συντονίσου.
0: Συντονίσου. Επιστήμη Πεινάς, Διονύσης Νοτεράκης στα μικρόφωνα, Δημήτρης Ντάφης στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας, της πρώτης εκπομπής για αυτή την εβδομάδα και για αυτό το μήνα. Όσοι και όσες είσαστε εκεί έξω, υπομονή και κουράγιο σας ευχόμαστε, γιατί είναι αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στους βασικούς οδικούς άξονες γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο βρίσκεται για μια φορά ακόμα ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Νομίζω ότι είναι μια είδηση την οποία δεν χρειάζεται να τη λέμε κάθε πρωί, να λέμε μόνο όταν αυτές τις σπάνιες μέρες που δεν πείζει. Επιβαρημένη κατάσταση σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Συγκρού, αλλά και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Ποσειδώνος. Υπομονή και όσοι είσαστε και σε όσους είσαστε στην Αττική Οδό, γιατί παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο.
1: Τώρα εσείς που κινείστε με μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουμε μία ενημέρωση από την Στασή ότι σήμερα στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο η σταθμή στη γραμμή 2 του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Αυτά για να έχετε το νου σας.

0: Λοιπόν, θα ακολουθήσω το παράδειγμα της Άννας Μαρίας Δρουμπούκη, η οποία έγραψε ένα προσωπικό κείμενο στην Athens Voice, το οποίο το διαβάσαμε και θέλουμε να το μεταφέρουμε εδώ και σε εσάς. Ουσιαστικά τι έκανε η Άννα Μαρία? Έγραψε για την απόφασή της να αποχωρήσει πλήρως από τα social media, ως ένα πείραμα, ας πούμε, επαναφοράς της συγκέντρωσης, της σκέψης, αλλά και της εσωτερικής της ησυχίας. Δεν βρίσκουμε ησυχία, δεν βρίσκουμε γωνιά να ηρεμήσει το κεφάλι μας.
1: Πλίνγκ έχουν ειδοποιήσεις. Έχει κάνει πλήρη αποχή από τα social media, δηλαδή δεν διατηρεί κάποιο κρυφό ή ψεύτικο λογαριασμό, είναι απόλυτη η αποχώρηση.
0: Από τα social, όχι από το διαδίκτυο.
1: Από τα social, από τα social media.
0: Διότι, παιδιά, το κινητό μας έχει και εφημερίδες και site και podcast και ραδιοφωνάκι μπορεί να ακούσει. Δεν αποχώρησε από αυτά, από την ενημέρωση. Αποχώρησε από τα social media, από αυτή τη διαρκή έκθεση. Και χθες συζητούσαμε μια φίλη τώρα με αφορμή το άρθρο που έγραψε η Άννα Μαρία Δρομπούκη. Σκεφτόμουν ότι αυτοί που έχουν αποφασίσει να βγάλουν ακόμα και την επαγγελματική, όχι μόνο την προσωπική του ζωή, στα social media, αποκτούν followers και αποκτούν δυναμική.
1: Και αυτό
0: ισχύει. Και όλοι είμαστε σε αυτό το σταυροδρόμι. Να το κάνω να μην το κάνω. Να το κάνω να μην το κάνω. Κάπως είναι μονόδρομος να βγεις κι άλλο προς τα έξω.
1: Ναι, και είναι και ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, το που μπαίνει το όριο. Και πραγματικά, που λες stop. Θέλω να μείνω σε ένα κομμάτι στο άρθρο, το οποίο εμένα αυτό που με προβλημάτισε περισσότερο. Okay, εντάξει, προφανώς θα φαίνει στην επιφάνεια αυτό το κομμάτι για την εξάρτηση και την επιβεβαίωση μέσα από τα likes, τα σχόλια, τα καρδουλίλια κτλ. Αλλά αυτό που σημειώνει και πραγματικά εμένα εκεί μου χτύπησε ένα καμπανάκι είναι ότι μετατοπίστηκε από το πώς φαίνεται κάτι στο τι είναι, και στέκομαι σε αυτό.
0: Γιατί τα πετυχημένα στα social media,
1: στα social media
0: καταλαβαίνουν το ψεύτικο, το fake.
1: Τι σημαίνει?
0: Αποδυναμώνονται
1: αυτό?
0: Τα προφίλ τα οποία είναι ποζάτα, ας πούμε.
1: Το πιστεύεις αυτό?
0: Όχι, το βλέπω, γιατί παρακολουθώ στα social media.
1: Αλλά οι influencers, ας πούμε, οι οποίοι παρουσιάζουν μια...
0: Όχι, χάνουν το engagement πάρα πολύ.
1: Όμως εξακολουθούν, έχουν κάποια εκατομμύρια να τους ακολουθούν, όχι?
0: Ναι, όχι, δεν παρακολουθεί κανένας πια τους followers τόσο όσο το engagement, δηλαδή το πόσα like έχεις. Και θα δεις, αν παρατηρήσεις, το engagement και τα πολλά like τα παίρνουν τα προφίλ τα οποία δείχνουν την πραγματική αλήθεια, χωρίς φίλτρα.
1: Το engagement συνδέεται όμως με τα like. Δηλαδή κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει ένα βίντεο ενός λεπτού και να μην δώσει like, αλλά παρόλα αυτά
0: μπορεί να,
1: καταμετρηθεί ως engagement. Γιατί έχεις μείνει πολλή ώρα σε αυτό το προφίλ.
0: Ναι, αυτά είναι στατιστικά τα οποία καταγράφονται στο προφίλ του influencer και του χρήστη. Αλλά στο engagement φαίνεται ότι πραγματικά σε ακολουθώ και μου αρέσει αυτό που κάνεις και θα σου χαρίσω το like.
1: Αν είχες να κόψεις ένα από τα
0: social... Τώρα εμείς δεν έχουμε κάνει το πείραμα το δικό μας. Δεν έπρεπε να έχουμε ένα προφίλ εδώ το πρωί που σερβίρεται ως τις 10 και να δείχνουμε αυτά που λέμε off air. Το ξύλο που πέφτει εδώ μεταξύ μου και του Διονύση. Με κακοποιεί, κυρίες και κύριοι.
1: Μην τα λες αυτά, θα σε πιστέψουν.
0: Θα πάρω το τετραψήφιο για ραδιοφωνικούς παραγωγούς.

0: Εδώ μας γράφει ο Σώμας ότι δεν είναι κακή ιδέα να έχετε ένα κοινό προφίλ της εκπομπής με επιλεγμένες πληροφορίες. Η υπερέκθεση άχρηστων λεπτομεριών κουράζει, όχι καθ' αυτή έκθεση στα social. Συμφωνώ, αλλά θα πάω τη σκέψη ένα βήμα παραπέρα, επιστήμη, και θα σου πω. Γιατί να μην κάνουμε ένα κοινό προφίλ στο Facebook, όπως κάναν
1: τα ζευγάρια. Και ξέρεις τι γίνεται από πίσω.
0: Μαζί με αυτά τα ονόματα. Σκέψτε
1: με το που
0: θα
1: βλέπω εγώ ζευγάρι.
0: Επιστήμη Διονύσης Μπινάζη Νοταράκη στο προφίλ. Υπέροχο, δεν είναι?
1: Ευχαριστώ που θα διατηρήσω το επιθετό μου. Είμαι στο μοντέρνο ζευγάρι. Εγώ τον βλέπω στο Facebook ζευγάρια, ξέρω ότι γίνεται
0: προφίλ.
1: Από πίσω χαμός.
0: Να σου πω, δεν σε μπερδεύει.
1: Σου την πέφτει ο άλλος, ρε παιδί μου, στο Facebook.
0: Και δεν ξέρεις ποιος γράφει.
1: Όχι.
0: Από τους δύο.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Από το ζευγάρι προφίλ. Δηλαδή, στέλνεις το ζευγάρι προφίλ και λες τώρα ποιος μου γράφει. Ο Γιάννης ή η Μαρία.
1: Και οι both.
0: Πάμε για καφέ.
1: Αυτές
0: ναι.
1: είναι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις.
0: Γιάννη, έρχεται η Μαρία.
1: Όχι, δεν είναι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις να γράφουν και οι δύο. Οι άλλες είναι που γράφει ο ένας, ενώ στην φωτογραφία προφίλ έχει και τη γυναίκα του.
0: Εντάξει, Μαρία, όχι, αυτό δεν.
1: Στάχτη στα μάτια για τη γυναίκα του, άστο αυτό. Έλα τώρα, αυτά είναι παλιά.
0: Όχι, εμένα αυτό δεν με πειράζει. Αυτό μου μπερδεύει είναι το διπλό όνομα στα προφίλ. Εκεί παθαίνω τσότσο. Δεν μπορώ.
1: Γιάννης
0: δηλαδή.
1: Μαρία.
0: Δηλαδή,
1: Διονύση Επιστήμη.
0: Σε ποιον γράφω τώρα, σε ποιο μου απαντάει αυτό.
1: Μαζί στη ζωή, μαζί στο θάνατο, μαζί και στο Facebook. Λοιπόν, εγώ βλέπω ρε παιδιά εδώ στα social media όλοι μιλάνε για το μανιφέστο Τσίπρα και λέγανε να βγάλουμε το δικό μας ραδιοφωνικό μανιφέστο, ρε Διονύση.
0: Α, και τι θα λέμε στο ραδιοφωνικό μανιφέστο.
1: Σε τι πιστεύουμε, ας πούμε. Ότι απορρίπτουμε τη μιζέρια, ότι δεσμευόμαστε να τιμούμε τις παλιές καλές αρχές. Έχουμε καλή μουσική, ορθά, σωστά ελληνικά, σεβασμό στον ακροατή. Να πούμε, ρε παιδί μου, ότι το ραδιόφωνο είναι το τελευταίο μέσο που δεν χρειάζεται να κάνεις like, ούτε subscribe. Πατάς το κουμπί τσικ και βγαίνουν δύο φωνές με ωραία μουσική. Παθαίνεις τα νέα σου, περνάς ευχάριστα. Είναι από τα ελάχιστα παλιακά, σε εισαγωγικά, πράγματα που έχουν μείνει, vintage ας πούμε, τα οποία εξυγχρονίζονται με έναν τρόπο που δεν αλλοιώνει το περιεχόμενο και την ουσία.
0: Νομίζω είσαι έτοιμη για τη συγγραφή αυτού του μανιφέστου. Θα το υπογράψουμε όλα τα ραδιόφωνα.

0: Λοιπόν,
1: σας προσκαλούμε στη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου στην Ανθοκομική Έκθοση Κηφισιάς, σε μια ξεχωριστή γιορτινή τετράωρη μετάδοση από τις 12 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
0: Όπου θα διαβάσουμε το μανιφέστο μας.
1: Θα διαβάζουμε το μανιφέστο μας, θα κρατάμε γλάστρες, έτσι θα μας αναγνωρίσετε. Πέρα από το λόγο. Κρατάμε τις γλαστρούλες μας, εγώ και Διονύσης.
0: Δεν θα είναι λίγο άκυρο να πεις ραντεβού στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, θα κρατάω ένα λουλούδι. Θα με αναγνωρίσεις, θα κρατάω ένα λουλούδι.
1: Γι' αυτό είπα γλάστρα.
0: Πω.
1: Θα είμαστε κρυμμένοι πίσω από ένα φύκο. Και πίσω από το φύκο θα γράφει Voice 101,5. Και ακόμα πιο πίσω θα υπάρχει το μέλι μουσες από τη φύση στη ζωή μας. Ελάτε ρε παιδιά, ελάτε εκεί να γνωριστούμε, να τα πούμε. Θα είναι μουσικά, θα είναι λουλουδάτα, θα είναι άνοιξη. Λέω εγώ τώρα 10 Μαΐου, δεν ξέρω, έχει βγει πρόβλεψη, ρίξε μια ματιά.
0: Πρέπει να το ψάξω. Εντάξει, αφού μας είπανε θα ξανανε.
1: Επειδή είναι Σάββατο, καταλαβαίνετε. Συγγνώμη, Κυριακή. Και επειδή το Σάββατο. Ποιες χρονιές κάθε Σάββατο Κυριακό έβρεχε.
0: Ποιες χρονιές που βγαίνουμε από το σπίτι.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να κλείσουμε και εγώ και ο Διονύσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα, στην αρχή της εβδομάδας. Να πούμε ξανά καλό μήνα. Δεν είδαμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει κάποιος.
0: Θα αναθέσουμε αυτό το βάρος. Στο Γιάννη Νένε, ο οποίος έρχεται, είναι ήδη έξω από το στούντιο και περιμένει.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο εμείς στις 8 ακριβώς. Μέχρι τότε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και ελπίζουμε να είστε όλοι καλά και να είστε όλοι εδώ αύριο στις 8.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Είναι έναρξη επιχείρηση με την ονομασία Ελευθερία για τον ασφαλή επεγκλωβισμό τα στενά του Ορμούζ πλοίων υποσημεία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος τόνισε πως οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντερφουλ, που παρήχε πλέον πλήρη στήριξη στις ΗΠΑ, στις 3 μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παραλίγο νέα αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ. Αεροσκάφος τύπου Boeing της United Airlines χτύπησε φορτηγό παράδοσης εμπορευμάτων κινούμενο σε αυτοκινητόδρομο ενώ προσέγγιζε στο αεροδρόμιο του New Jersey. Χτυπήθηκε και στήλος φωτισμού, ο οποίος έσπασε και έπεσε πάνω στο τζιπ. Ο οδηγός του φορτηγού διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο κοινωνικό τουρισμό για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στο στάδιο της Κεφυλίας θα τερματίζει από τις 8 το βράδυ το τραμ προς Πειραιά σήμερα και αύριο. Λόγω εργασιών της ΕΙΔΑΠ στη στάση Πλατεία Δελιγιάννη και καταδάφης κτηρίου επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτση. Για τα play-off της Super League είχαμε χθες Σόφια Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Εδώ είμαστε. Σύντροφε, καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. 6 λεπτά μετά τις 10, η τέταρτη μέρα του Μάιου, Δευτέρα πρωί. Met Gala απόψε, όσοι ενδιαφέρεστε να δείτε styling στα άκρα. Και ο Γιάννης Νένες στο μικρόφωνο από τώρα και μέχρι τις 12, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο, εντάξει, είχε το κρύο του, πρέπει να ομολογήσουμε, αλλά ήταν και χθες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η Παγκόσμια ημέρα γέλιου. Εμείς τουλάχιστον με την παρέα μου την περάσαμε την Παγκόσμια ημέρα γέλιου διαβάζοντας το δελτίο τύπου από το καινούργιο, για το καινούργιο σίγγλ της Άννας Βύση. Είναι ωραία ιστορία, θα την πούμε, θα την κεντήσουμε λίγο. Αλλά προς το παρόν να πούμε ότι θέλουμε επικοινωνία μαζί σας. 698 505 1025 στο Viber. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και να μας ακούτε ζωντανά και να στέλνετε επίσης μηνύματα στο live24.gr και στο voice102.5.gr. Don't listen.

Πριν πάμε όμως στη Βύση, πάμε σε ένα βίντεο κλιπ, άλλο βίντεο κλιπ, το οποίο έγινε θέμα συζήτησης αυτό το τριήμερο. Πολλές διαφορετικές απόψεις, μάλλον όχι διαφορετικές, όλες συμφωνούσαν, οι περισσότερες συμφωνούσαν ότι το καινούργιο βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Ρωμέν Γαβρά από τους Generation, το Storm, στο οποίο εμφανίζεται, τρακουντάει και ο Young Lean, ένας Σουηδός ράπερ, είναι ένα μικρό αριστούργημα. Ο απόϊχος του βίντεο κλιπ και η συζήτηση που έγινε θύμιζε λίγο όλο αυτό που είχε γίνει με τη χορογραφία του Παπαϊωάννου στην Ροζαλία πριν λίγο καιρό, που όλοι έλεγαν τι αριστούργημα έχει φτιάξει. Κάτι παρόμοιο είναι και το βίντεο κλιπ του Ρωμέν Γαβρά. Το τραγούδι λοιπόν είναι το Storm, ένα βίντεο κλιπ όπου ξεπερνάει πραγματικά τα όρια του κλασικού μουσικού βίντεο και λειτουργεί σαν ένα μικρό κινηματογραφικό έργο, διαρκεί περίπου 7 λεπτά. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα αγγλικό οικοτροφείο αγοριών σε κάποιο κοντινό μέλλον, γύρω στο 2034. Ο χώρος είναι αυστηρός, όλα τα αγόρια φοράνε στολές, μαύρα κοστούμια, λευκά πουκάμισα, μαύρες γραβάτες, πέτρινα κτίρια, γήπεδα, αίθουσες, όπως είναι ένα τυπικό αγγλικό οικοτροφείο. Όλα παραπέμπουν σε πειθαρχία. Αυτό που βλέπεις όμως μέσα σε αυτό το περιβάλλον είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν υπάρχουν ενήλικες, δεν υπάρχει καμία γυναίκα, δεν υπάρχει καμία ορατή αρχή. Δεν τα συνδέω αυτά τα δύο, τρία, αλλά θέλω να πω τι απουσία συμβαίνει σε αυτό το βίντεο κλιπ. Υπάρχουν μόνο αγόρια. Στην αρχή βλέπουμε μικρές εντάσεις, πειράγματα, σωματική βία ανάμεσα στους συμφοιτητές και καταστροφή αντικειμένων. Σιγά σιγά διαμορφώνεται μια άτυπη ιεραρχία στο κέντρο αυτής της περίεργης δυναμικής και στο κέντρο αυτής βρίσκεται ο Young Lean, ο ράπερ που λέγαμε, ο οποίος λειτουργεί σαν μια φιγούρα αρχηγού. Έχει επιρροή, έχει απειλή, η κάμερα κινείται πολύ νευρικά και επιθετικά και αυτό ενισχύει και την αίσθηση αστάθειας που έχεις. Το πρώτο μέρος του βίντεο λοιπόν είναι πολύ ομόθωρη, βόδες, γεμάτο ένταση, βία και στη συνέχεια έρχεται μια μετατόπιση, κάτι αλλάζει, οι μαθητές συγκεντρώνονται πια και η βία αρχίζει να μετατρέπεται σε κάτι πολύ οργανωμένο, σε μια χορογραφία που είναι τόσο βίαιη, απίστευτα συγχρονισμένη και βλέπεις σε όλο αυτό το πλήθος των αγοριών με τα μαύρα κοστούμια να κινείται σαν ένα σώμα, κάτι θυμίζει λίγο τελετουργία, θυμίζει πολιτική συγκέντρωση, θυμίζει ακόμα και στρατιωτική άσκηση θα έλεγα, και το βασικό θέμα που είναι ο ράπερ αυτός βρίσκεται στο κέντρο αυτής της ομάδας, αυτός όχι με το μαύρο σακάκι αλλά με το λευκό πουκάμισο και τη μαύρη γραβάτα, και όλο αυτό δείχνει να μετατρέπει την ανδρική βία σε μια συλλογική ταυτότητα, σε μια ενιαία κίνηση. Το κομμάτι θα το ακούσουμε, χωρίζεται σε αυτά τα δύο μέρη που είπαμε, Storm 1 και Storm 2, ξεκινάει έτσι με έναν ομό industrial ήχο, μην τρομάξετε, αλλά περνάει και σε μια πιο μελωδική φάση με πιάνο, στοιχεία που θυμίζουν χοροδία. Το Generation, που υπογράφει αυτό το βίντεο κλιπ, Generation, το A με αντικαθίσταται με ένα 8, αν θέλετε να το ψάξετε, Generation και Storm το κομμάτι, είναι ένα project που συνδυάζει μουσική, κινηματογράφο και εικαστική προσέγγιση. Δεν είναι δηλαδή ένα συγκρότημα που έβγαλε ένα single και είπε ας το σκηνοθετήσει το κλιπ ο Ρωμέν Γαβράς. Άλλωστε βασικός πυρήνας είναι ο παραγωγός Σάρκιν και ο ίδιος ο Ρωμέν Γαβράς. Στόχος των δύο είναι να δημιουργήσουν έργα που λειτουργούν ταυτόχρονα ως μουσική εμπειρία και ως οπτικό αφήγημα. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου κομματιού του Storm, η συνεργασία με τον Young Lean εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο και χτίζει ένα ενιαίο σύμπαν γύρω από την έννοια της ανδρικής συλλογικότητας και της βίας. Αν θέλετε να το ψάξετε, είναι πραγματικά οπτική απόλαυση.

Μια μελέτη πάνω στην εφηβική βία. Αυτό είναι το βίντεο κλιπ για το οποίο όλοι συζητούν, όλοι συμφωνούν, ακόμα και αυτοί που κάτι δεν τους αρέσει, όλοι συμφωνούν ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, ότι σου κόβει την ανάσα σε κάποιες στιγμές, αλλά όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιάννης ο Κωνσταντινίδης, βασίζεται παρόλα αυτά σε υπερβολική δόση αδικαιολόγητης βίας και είναι πολύ κακουράδικο, πολύ τζάμπα μαγιά και μασκουλινισμός, αλλά τελικά λιγώθηκα κι εγώ, λέει. Ο δε Σουηδός ράπερ Ξεράσογλου. Στο τέλος κατέληξε ο Γιάννης να πει κρίμα τις χορογραφίες. Ο Ρωμέν Γαβράς λοιπόν, Γάλλος σκηνοθέτης, γιος του Κώστα Γαβρά, γεννημένος το 81, είναι ένα πολύ μοντέρνο είδος σκηνοθέτη. Θα δούμε πολύ σπουδαία πράγματα από αυτόν και στο μέλλον, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα. Έχει σκηνοθετήσει πολύ γνωστά μουσικά βίντεο, όπως το Bad Girls της Mia, το No Church in the Wild, τον Jay-Z και Kanye West. Γενικά έχει μια πολύ δική του ματιά στα πράγματα. Η κάμερά του είναι έξυπνη, είναι μοντέρνα. Ο Ρωμέν αυτές τις μέρες συνεχίζει να κινείται ανάμεσα στον κινηματογράφο και σε μεγάλης κλίμακας οπτικο-ακουστικά projects. Δεν τον εκφράζει μόνο ο κινηματογράφος. Και μετά τις ταινίες του επιστρέφει και σε πιο συμπυκνωμένες φόρμες, όπως το Storm που ακούσαμε και θα σας πρότεινα να το δείτε, τον Generation. Κατά τα άλλα, έχουμε φωτογραφίες εδώ, ο Άρης μας στέλνει τη φωτογραφία του, βρίσκεται έξω από το πρώην Hilton, μας στέλνει τον γυάλινο δρομέα, ο οποίος όπως πάντα είναι μέσα στην πίχλα, κατά τα άλλα το Elysian μας μάρανε. Στείλτε μας φωτογραφίες, πού είσαστε, τι βλέπετε μπροστά σας αυτή τη στιγμή, τι φοράτε, τι έχει πάνω του το χέρι σας, να τέτοια μικρά πράγματα να μας φτιάξουν τη μέρα όπως σας λέμε και εμείς τα δικά μας.

0: Ζωής 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας, μία κόρη, εκείνος στη γη, εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ, μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Ένα τραγούδι σαν μελαγχολικό άγριο παραμύθι από τον Nick Cave και την Kylie Minogue την εποχή που ήταν ζευγάρι και συνέβη αυτή η συνεργασία έκπληξη, είναι η αλήθεια. Nick Cave έρχεται από το From Here to Eternity μέχρι το Wild God, 40 χρόνια μουσικής που σε ακολουθεί παντού. Ο Nick Cave δεν μπορεί να φύγει από τη ζωή σου. Ο Nick Cave και το συγκρότημά του, οι The Bad Seeds, έρχονται στην Πλατεία Νερού την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο πλαίσιο της Wild God Tour. Εισιτήρια φυσικά στο releaseathens.gr, ενώ για τους φίλους του VHS που σίγουρα θα γνωρίζουν ότι συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια από το λανσάρισμα του VHS και αυτό δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο τουλάχιστον από μια κινηματογραφική πλατφόρμα όπως το Σινόμπο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το Σινόμπο, ένα μεγάλο αφιέρωμα σε ταινίες που λατρεύτηκαν σε βιντεοκασέτα, από το ξακουστό Reservoir Dogs, το βασικό ένστικτο και την ολική επαναφορά, μέχρι πιο καλλιτεχνικά διαμάντια σαν τον εραστή της κομμότριας του Πατρίς Λεκόντ και cult τίτλους όπως το Cube. Κάθε Παρασκευή θα προστίθενται δύο ταινίες σε μια προσπάθεια να ξαναζήσουμε την εμπειρία, τον καιρό εκείνο δηλαδή που πηγαίναμε στο βίντεο κλαμπ και νοικιάζαμε τις κασέτες, τετρακάσετα φέρναμε σπίτι για το Σαββατοκύριακο. Συλλογή VHS ταινιών στο sinobo.com.

Μήνυμα από τους φίλους που μας ακούνε στο Αμπού Ντάμπι. Σήμερα λέει 38 βαθμούς. Θα το περάσουν έτσι αγκαλίτσα. Λοιπόν, χτες είπαμε ήταν η Παγκόσμια ημέρα γέλιου, η οποία ξεκίνησε να εορτάζεται στην Ινδία το 1998 με πρωτοβουλία του δόκτωρος Μαντάν Κατάρια, που πιστεύει στις θεραπευτικές ιδιότητες του γέλιου. Να θυμίσουμε ότι η Ινδία είναι η χώρα όπου ένας πολίτης πήγε και ξέθαψε την νεκρή αδερφή του και κουβάλισε το, φορτώθηκε το σκελετό και το πήγε στην εταιρεία που δούλευε η μακαρίτισσα για να τους αποδείξει ότι πέθανε. Όντως λοιπόν εκεί πρέπει να ξεκίνησε η Παγκόσμια ημέρα γέλιου. Στη συνέχεια βέβαια εξαπλώθηκε στις αγγλοσαξονικές χώρες, στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, στις σκανδιναβικές χώρες και έκτοτε εορτάζεται την πρώτη Κυριακή κάθε Μαΐου. Μια τυπική ημέρα γέλιου περιλαμβάνει πορεία ειρήνης, ασκήσεις γιόγκα με γέλιο και συγκέντρωση των συμμετοχόντων σε ανοιχτούς χώρους όπου έχουν δραστηριότητες γέλιου και προσεύχονται για την παγκόσμια ειρήνη. Όντως αυτό είναι πάρα πολύ αστείο, είναι σαν παρακαλυστία. Ο ιδρυτής της Παγκόσμιας ημέρας γέλιου λοιπόν λέει ότι οι πολεμικές αναμετρήσεις στον κόσμο είναι αντανάκλαση του εσωτερικού πολέμου που διεξάγεται στα μυαλά των ανθρώπων. Η αιτία που δεν γελάμε πολύ σήμερα είναι επειδή δεν κατανοούμε την αληθινή σημασία του γέλιου. Το γέλιο δεν είναι μόνο διασκέδαση και χαβαλές, αλλά και έκφραση της ευτυχίας που μπορεί να έλθει μόνο αν κατανοήσουμε το σκοπό της ζωής. Εμείς το σκοπό της ζωής τον ανακαλύψαμε αυτό το Σαββατοκύριακο που λέγαμε, αυτό το τρίμερο, γιατί Πέμπτη απόγευμα ήρθε το δελτίο τύπου για το καινούργιο βίντεο κλιπ της Άννας Βύση και το διαβάσαμε και κάναμε όλοι σηκώτη για 2 χρόνια.

Άννα Βύση λοιπόν, η οποία όπως γνωρίζετε έκανε μια δική της εταιρεία, το Vision Enterprises, και δήλωσε ότι είναι ένα creative hub που θα δημιουργεί τέχνη και μουσική και θα προωθεί καλλιτέχνες κλπ. Πρώτη δραστηριότητα του Creative Hub είναι το νέο της single και βίντεο κλιπ με τίτλο «Αιγαίο» σε μουσική και στίχους αλίμονο του Νίκου Καρβέλα. Το εξώφυλλο είναι μια βύση όπως πάντα κολλημένη στη rock, στο rock image, που γύρω της παφλάζουν νερά και κύματα. Και έρχεται λοιπόν το δελτίο τύπου για να συνοδεύσει αυτό το τραγούδι, το οποίο είπαμε Νίκος Καρβέλας, και γράφει το δελτίο τύπου. Θέλω να αναρωτηθείτε ποιος μπορεί να έγραψε αυτό το

το κείμενο. Με το βλέμμα ακίνητο να κοιτά το κενό, η Άννα ξεκινά μια εσωτερική διαδρομή, μεταμορφώνοντας το ασάλευτο σώμα σε ένα δυναμικό ξέσπασμα κίνησης. Το νερό λειτουργεί ως απόλυτη συμβολική δύναμη. Αρχικά υποχωρεί και αποσύρεται, αντανακλώντας την παγωμένη ψυχική της ένταση, για να επιστρέψει αμέσως μετά ως ένα ορμητικό κύμα που πλημμυρίζει την οθόνη. Μέσα από τη δική της ερμηνευτική ματιά, η μοναξιά πάβει να είναι στατική, δίνοντας υπόσταση στην τρομακτική ηρεμία που αφήνει πίσω του ένας χωρισμός. Το κλιπ, και εδώ είναι που καρφώνει το ότι το έχει γράψει τεχνητή νοημοσύνη το κείμενο, λέει, το κλιπ δεν δίνει απλώς ένα disco pop hit, αλλά αποτελεί μια σωματική έκφραση της απόλυτης μοναξιάς μέσα στο πλήθος των αναμνήσεων. Είναι το σημείο που καρφώνεται συνήθως η τεχνητή νοημοσύνη στα κείμενά της, όπου βάζει μια άρνηση την οποία ακολουθεί μια κατάφαση. Το κλιπ λοιπόν δεν δίνει απλώς ένα disco pop hit, αλλά αποτελεί μια σωματική έκφραση της απόλυτης μοναξιάς μέσα στο πλήθος των αναμνήσεων, μετατρέποντας το κενό της απώλειας σε μια καθυλωτική εμπειρία που κόβει την ανάσα. Σιγά φίλοι μου, ένα τραγούδι είναι. Take it easy. Αν και αυτό που καταλαβαίνουμε από όλο αυτό το κείμενο είναι ότι της έσκασε ο θερμοσύφωνας και πλημμύρισε το πατάρι.

2,5 λεπτά πριν από τις 11, πρωινό Δευτέρας, ο Voice 102,5 σας κρατάει συντροφιά. Γιάννης Νένε στο μικρόφωνο και στη μουσική μέχρι τις 12, σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με ένα ωραίο διαμαντάκι από τον Serge Gainsbourg.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Την έναξη επιχείρηση με την ονομασία Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του ορμού πλοίων υποσημεία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Ανώτερος Ιερανός Αξιωματούχος τόνισε πως οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του ορμού θα θεωρηθεί παραβίαση κατάπαυση του πυρός. Στην Αθήνα, υπουργό εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντεφουλ, που παρήχε πλέον πλήρη στήριξη στις ΗΠΑ, στις 3 μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παραλίγο νέα αεροπορική τραγωδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αεροσκάφος τύπου Boeing της United Airlines χτύπησε φορτηγό παράδοση εμπορευμάτων κινούμενο σε αυτοκινητόδρομο ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του New Jersey. Χτυπήθηκε και στήλος φωτισμού, ο οποίος έσπασε και έπεσε πάνω στο φορτηγάκι. Ο οδηγός του διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο κοινωνικό τουρισμό για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα τερματίζει από τις 8 το βράδυ το τραμ προς Πειραιά σήμερα και αύριο λόγω εργασιών της ΕΙΔΑΠ στάση πλατεία Δηληγιάννη και κατεδάφιση κτηρίου επί της οδού Ομιλίδου Σκυλίτσι. Για τα play-off της Super League είχαμε χθες ο Φιάρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Καιρός πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

πρωινό Δευτέρας, ηλιόφωτης, δροσερής Δευτέρας. Αυτό είναι ευχάριστο γιατί θα μας βοηθάει να κυλήσει πιο γρήγορα η μέρα. Μακάρι να έχουμε συνέχεια ένα τέτοιο ωραίο καιρό. Θερμοκρασία γύρω στους 20 βαθμούς, ήλιο χωρίς ανέμους. Έφυγε και η αφρικανική σκόνη. Αν και μας υπόσχονται ότι θα ξανάρθει και ότι από αύριο θα αρχίσουμε να σκαρφαλώνει ο υδράργυρος. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι, 698-505-1025 είναι ο αριθμός μας στο Viber και έχουμε και το live24.gr και το voice1025.gr, το site μας. Πριν λίγες μέρες, τα λέγαμε, εμφανίστηκε το άγαλμα του Καβάφη στην αρχή της Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Ωραίο είναι τελικά, αν και κάποιος σημείωνε, έγραφε στον τοίχο του ότι ωραίο είναι το άγαλμα και έκανε ανάρτηση και τη φωτογραφία από την οποία μιμήθηκε ο γλύπτης για να αποδώσει τον Καβάφη. Η οποία φωτογραφία δείχνει τον ποιητή να κάθεται σε αυτό το παγκάκι σαν ανάκλητρο και να είναι κάπως ευθυτενής, μελαγχολικός, να εκτάζει προς τα κάτω, αλλά στιτό το σώμα. Η διαφορά με το γλυπτό λοιπόν είναι ότι στο γλυπτό φαίνεται να σκύβει λίγο μπροστά και λοξά, δηλαδή μια λίγο άβολη θέση που μπορεί να προκαλέσει έτσι μια ανακολουθία στη μελαγχολία που θέλει να δείξει ο γλύπτης ότι εκπέμπει το βλέμμα και η στάση του ποιητή Καβάφη. Πάντως αποκτήσαμε και εμείς το δικό μας hot spot, όπως η Λισαβόνα έχει τον Πεσό και τα λέγαμε και την Πέμπτη, και διάφορες άλλες πόλεις στον κόσμο έχουν το γνωστό άγαλμα με τον λογοτέχνη ή ποιητή που κάθεται και δίπλα του φωτογραφίζεται ο τουρίστας. Βέβαια η Διονυσίου Αρεοπαγίτου τίνει να γίνει μια τουριστική Disneyland, έτσι κι αλλιώς συμβαίνουν πράγματα και θάματα εκεί. Να δούμε τι άλλο θα στηθεί σε αυτόν τον ταλέπορο δρόμο της Αθήνας.

Και ενώ εμείς έχουμε όλες τις influencers και τις, πώς λέγονται οι άλλες, opinion makers και τα hipster που τρέχουν να φωτογραφηθούν στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη, στο Λονδίνο πριν λίγες μέρες, την περασμένη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, εμφανίστηκε ξαφνικά ένα καινούριο εργοτέχνης στο κέντρο της πόλης. Είναι ένα άγαλμα αυτή τη φορά, υπογράφεται από τον Banksy, αλλά δεν είναι τοιχογραφία και stencil συνήθως όπως κάνει. Πρόκειται για ένα άγαλμα που δείχνει έναν άντρα να περπατάει με μεγάλα βήματα και να είναι έτοιμος να πέσει στο κενό, γιατί το ένα του βήμα κρέμεται στο κενό από ένα βάθρο, και μπροστά του κρατάει μια σημαία η οποία κυματίζει και ουσιαστικά του κρύβει το πρόσωπο και την όραση, σαν να τον τυφλώνει. Ωραίο, συμβολικό και με χιούμορ και με άποψη. Είναι αυτό το είδος αγαλμάτων που νιώθουμε να λείπει από την πόλη μας ή από τις πόλεις μας στην Ελλάδα. Καθόλου χιούμορ και καθόλου εξυπνάδα. Ο Banksy λίγο αργότερα επιβεβαίωσε ότι το έργο είναι δικό του, μάλιστα ανέβασε και ένα βίντεο στο Instagram όπου φαίνεται πώς τοποθετήθηκε το γλυπτό κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να γίνει αντιληπτό. Το έργο στήθηκε στην Waterloo Place, είναι ένα σημείο που υπάρχουν ήδη αγάλματα σημαντικών ιστορικών προσωπικότητων. Και το έργο ταιριάζει γενικά στο ύφος του Banksy, έργα με έντονα πολιτικό περιεχόμενο. Ο Banksy, όπως είναι γνωστό, δεν είναι γνωστός κυρίως για αγάλματα. Έχει γίνει διάσημος για τα γκράφιτι πάνω σε κτίρια. Τα πρώτα του έργα εμφανίστηκαν αρχές της δεκαετίας του 90 στο Bristol, την πατρίδα του, που είναι και η πόλη από όπου κατάγεται και κατάγονται και οι Massive Attack, και ίσως αυτό ήταν που έπαιξε ρόλο στο να λένε ότι είναι μέλος των Massive Attack. Δημοσιεύτηκε ένα ρεπορτάζ πρόσφατα που λέει ότι υπάρχουν στοιχεία και αποδείξεις που βασίζονται σε τρία πράγματα, πολύ ισχυρά στοιχεία, για να μας πούνε ότι ανακαλύψαμε την ταυτότητα του Banksy. Ένα ταξίδι που έκανε ο καλλιτέχνης στην Ουκρανία το 2022, φωτογραφίες που δημοσίευσαν πρώοι συνεργάτες του και ένα χειρόγραφο σημείωμα το οποίο φέρεται να είναι ομολογία και συνδέεται με τη σύλληψη που του συνέβη στη Νέα Υόρκη το 2000. Έτσι λοιπόν το ρεπορτάζ της Guardian, εκεί τα διαβάζουμε όλα αυτά, λέει ότι πίσω από τον Banksy κρύβεται ο Ρόμπιν Κάνιγχαμ, 51 ετών, από τον Bristol. Τον έχω δει σε φωτογραφία τον κύριο αυτό. Είναι μια απόλυτη καταβαράθρωση των ονείρων που έχουμε για νεανική επαναστατικότητα κλπ. Είναι ένας απλός άνθρωπος, λίγο στρουμπουλός, λίγο με γυαλάκια, λίγο απλή καθημερινή φυσιογνωμία, και λες αυτός είναι ο Banksy που νόμιζα ότι φοράει μπέρτα και πετάει στον αέρα και θα σώσει την ανθρωπότητα, τουλάχιστον από την κακογουστιά. Ένα άλλο όνομα που φέρεται να είναι του Banksy είναι το David Jones, ένα πολύ συνηθισμένο όνομα για να μην εντοπίζεται εύκολα. Ο ίδιος δεν επιβεβαιώνει τη δημόσια την ταυτότητά του, διατηρεί σκόπιμα την ανωνυμία του και για νομικούς λόγους, αφού το γκράφιτι συχνά θεωρείται παράνομο, αλλά και για να κρατάει τις τιμές των έργων του στα ουράνια.

Μπορεί να μην έχουμε ωραία γάλματα στην πόλη ή τόσα πολλά όσο θα θέλαμε τέλος πάντων, αλλά όταν πρόκειται για ιδεούλες και ειδικά στη γαστρονομία και στην εστίαση, είμαστε μια χαρά. Στην καρδιά της Αθήνας έμαθα ότι άνοιξε λίγα βήματα μόλις από το Σύνταγμα, στο νούμερο 11 της Οδού Νίκης, άνοιξε ένα Burger Disco Club, το οποίο θέλει να επανασυστήσει την έννοια της εξόδου μέσα από μια, έτσι το χαρακτηρίζουν, εκλεπτισμένη συνύπαρξη γαστρονομίας και σύγχρονης disco κουλτούρας. Μου θυμίζει λίγο το δελτίο τύπου της Βύση αυτό, αλλά όχι, είναι πιο κατανοητό. Είναι ένα υβριδικό κόνσεπτ, τέλος πάντων, εστιατορίου που σου λέει «έλα σε club», και θα έχουμε και comfort food να χαντακώσεις, πώς το λένε, να κουτουπώσεις από γευστικές εκδοχές γνωστές, burgers δηλαδή, αλλά μέχρι πιο προχωρημένα πράγματα, burgers με νότες τρούφας και πληθωρικές προτάσεις όπως burger με χαβιάρι. Και όλα αυτά μαζί και με τα γνωστά, τα αναγκαστικά κοκτέιλ, αλκοολούχα ή μη, που συνοδεύουν μία disco, ρε παιδί μου, πρέπει να φας και να χορέψεις ακριβώς όπως συνέβαινε παλιά. Και τώρα με το hamburger στο χέρι. Ωραίο είναι, λίγο νοσταλγικό. Νομίζω θα τσιμπήσουν περισσότερο οι Έλληνες καταναλωτές, οι Αθηναίοι, παρά οι τουρίστες. Αλλά εκεί που βρίσκεται, ο τουρίστας μπαίνει ούτως ή άλλως. Είναι fly trap.

92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Ο Voice 102,5 σας προσκαλεί στην πιο μουσική γιορτή της μητέρας. Την Κυριακή 10 Μαΐου, οι παραγωγοί του Voice 102,5 θα βρίσκονται στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς για μια ξεχωριστή γιορτινή τετράωρη ζωντανή μετάδοση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, συντονιστείτε και ελάτε να γιορτάσουμε μαζί με μουσική, ανοιξιάτικη διάθεση και όμορφες στιγμές τη γιορτή της μητέρας. Κυριακή 10 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι. Μαζί μας το Μέλι Μούσες. Από την φύση στη ζωή μας. 102,5. Το soundtrack της πόλης. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.

Το Σαββατοκύριακο είχαμε την ευκαιρία να δούμε και μια υπέροχη παράσταση στην εθνική μας λυρική σκηνή. Ήταν ένα ιδιαίτερο ανέβασμα της κλασικής όπερας του Ζορζ Μπιζέ, Κάρμεν, μια όπερα που όταν πρωτοανέβηκε το 1875 στην Οπερά Κομίκ του Παρισιού δημιούργησε σκάνδαλο για το θέμα της, πρώτα-πρώτα γιατί φαινόταν ποτέ δεν είχε φανεί επί σκηνής στην όπερα που τότε ήταν πολύ συντηρητικών απόψεων, ποτέ δεν είχε φανεί στη σκηνή ένας θάνατος και μάλιστα από μαχαίρι και μάλιστα γυναίκας από μαχαίρι ζηλόφθονου εραστή. Αυτό συνέβη στην Κάρμεν, αλλά και η ίδια η ηρωίδα φαινόταν να είναι μια πολύ απελευθερωμένη γυναίκα για τα ήθη της εποχής, αλλά έτσι κι αλλιώς και σαν ανέβασμα η όπερα αυτή δεν είχε συγκινήσει ιδιαίτερα τους Παρισιάνους, αλλά αφού ξεκίνησε μια άλλη καριέρα η όπερα, περιφερόταν σε διάφορες άλλες όπερες, η Βιέννη την αποθέωσε. Ας πούμε, και όταν επέστρεψε πια μετά από νομίζω ένα ή δύο χρόνια στο Παρίσι, τότε αποθεώθηκε. Στο ενδιάμεσο, μόλις δύο μήνες μετά το ανέβασμα της όπερας, πέθανε ο Ζορζ Μπιζέ, ο δημιουργός της, πολύ νέος, είχε προλάβει να γράψει μόνο τρεις όπερες, αλλά η Κάρμεν έμεινε και πέρασε μία από τις δημοφιλέστερες όπερες σε όλο τον κόσμο, πέρασε μέχρι και στην pop κουλτούρα, εμφανίστηκε μέχρι και στους Simpsons, ή τα πασίγνωστα μουσικά της θέματα έχουν γίνει μέχρι οι αχές σε γήπεδα. Η Χαμπανέρα, ο Ταυρομάχος και όλα αυτά. Η παράσταση λοιπόν που είδαμε είχε την εξής ιδιαιτερότητα. Ήταν μία αναβίωση, ανασύσταση, δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι η πιο σωστή λέξη, της ακριβούς παράστασης έτσι όπως είχε ανέβει εκείνη την πρώτη φορά στην Οπερά Κομίκ του Παρισιού το 1875. Μέσα από διάφορα εγχειρίδια σκηνοθεσίας και σκίτσα και της εποχής και φωτογραφίες υπήρχαν, δεν θυμάμαι, αλλά τέλος πάντων σκίτσα και γραφήματα της εποχής, μπορέσανε να δούνε την ακριβή σκηνοθεσία, τις ακριβές τοποθετήσεις πάνω στη σκηνή, τα κοστούμια, αλλά το κυριότερο ήταν ότι αναβίωσαν εκείνα τα υπέροχα σκηνικά της εποχής που ήταν ακόμα ζωγραφισμένα πάνω σε καμβάδες τα σκηνικά, αλλά με μια φοβερή ευρωματικότητα στο να δημιουργείται τρισδιάστατη αίσθηση και πολύ εντυπωσιακά. Όλα τα και τα τέσσερα σκηνικά στις τέσσερις πράξεις της Κάρμεν ήταν σαν ζωγραφικοί πίνακες. Κάτι που ενθουσίασε και το κοινό και στην πρεμιέρα της Πέμπτης αλλά και στην παράσταση του Σαββάτου. Η Κάρμεν θα παίζεται μέχρι τις 4 Ιουνίου στην λυρική σκηνή. Νομίζω ότι έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, αλλά τέλος πάντων μπορείτε να αναζητήσετε έστω τις φωτογραφίες για να δείτε αυτό το υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα.

Αυτή η υπέροχη αναβίωση λοιπόν της αυθεντικής πρώτης εκείνης παράστασης της όπερας Κάρμεν του Ζορζ Μπιζέ οφείλεται στη δουλειά που έκανε ένα Ινστιτούτο, ας το πούμε κάπως έτσι, ένα καλλιτεχνικό κέντρο αφιερωμένο στη γαλλική ρομαντική μουσική περίοδου περίπου 1780 με 1920. Το Παλατζέτο Μπρουτζάνε, για να το πω με την ιταλική του προφορά, μια και αν και ασχολείται με τη γαλλική όπερα κυρίως, η έδρα του είναι στη Βενετία, σε ένα παλάτι του 17ου αιώνα. Το Παλατζέτο Μπρουτζάνε χρηματοδοτείται από το Fondation Μπρου και σχετίζεται με παλιά εγχειρίδια όπερας. Δηλαδή ψάχνει, συλλέγει, ψηφιοποιεί αρχεία, παρτιτούρες, χειρόγραφα, ιστορικά έγγραφα και συνεργάζεται με αρχεία και απογόνους συνθετών για να βρει άγνωστα έργα, να εκδώσει παρτιτούρες, βιβλία και κριτικές εκδόσεις έργων όπερας. Ουσιαστικά διασώζει και επαναφέρει ξεχασμένα

διευθυντή της όπερας, από τον διευθυντή σκηνής. Δηλαδή συμμετείχαν όλοι λίγο πολύ για το πώς θα κινηθούν οι ηθοποιοί και οι τραγουδιστές, οι ερμηνευτές πάνω στη σκηνή. Γι' αυτό και κρατούσαν εγχειρίδια με λεπτομερείς οδηγίες, έτσι ώστε να μπορεί η ίδια όπερα να ανεβαίνει κάθε φορά ή ταξιδεύοντας ή σε άλλο θέατρο. Αυτά τα εγχειρίδια λοιπόν διασώζει τον Μπρουτζάνε και πραγματικά έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε το 2001, αν δεν κάνω λάθος, και χρειάστηκε αρκετά χρόνια για να μαζέψουν όλα αυτά που μπόρεσαν να βρουν τα εγχειρίδια. Τώρα υπάρχουν αυτά τα ευρήματα, υπάρχουν στο site τους και είναι διαθέσιμα σε φοιτητές, σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την όπερα. Και έτσι λοιπόν αποφασίσανε να κάνουν το πρώτο βήμα και να ανεβάσουν μια τέτοια ξεχασμένη γαλλική όπερα με τις οδηγίες και τα παλιά σκηνικά, τα παλιά κοστούμια και όλο αυτό το αριστούργημα που τελικά είδαμε και στην εθνική λυρική σκηνή. Και αποφάσισαν ότι αυτό που έπρεπε να κάνουν ήταν να ανεβάσουν την πιο γνωστή, την πιο δημοφιλή, την πιο γνωστή μουσικά ίσως όπερα που υπάρχει, την Κάρμεν του Ζορζ Μπιζέ. Και μάλιστα την αναβίωση των κοστούμιών στη συγκεκριμένη παράσταση που είδαμε την ανέλαβε ο μεγάλος Κριστιαν Λακρουά, ο σχεδιαστής μόδας, ο οποίος είναι και ενδυματολόγος, και δήλωσε ότι ήταν και ένα παιδικό του όνειρο να ξαναφτιάξει τα κοστούμια της Κάρμεν.

Αυτό ήταν για σήμερα, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για την αγάπη. Γιάννης Νένες στο μικρόφωνο κάθε μέρα 10 με 12 στον Voice 102,5. Μείνετε να ακούσετε το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού στις 12 ακριβώς, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Εμείς αύριο στις 10 και πάλι εδώ, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια χαρά!

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Την έναξη της επιχείρησης με το όνομα Σε Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του αρμούς πλοίων υποσημεία χωρών που δεν εμπλέκονται στο πόλεμο, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος τόνισε πως οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στους νότους αρμούς θα θεωρηθεί παραβίαση κατάπαυσης του πυρός. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντεφουλ, που παρήχε πλέον πλήρη στήριξη στις ΗΠΑ, σε λίγο θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 3 μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Χάρης Καστανίδης παραιτήθηκε από το Πασόκ με εχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν παρετούμε από το Πασόκ των Ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, δηλώνει. Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στον κοινωνικό τουρισμό για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα τερματίζει από τις 8 το βράδυ το τραμ προς Πειραιά σήμερα και αύριο λόγω εργασιών της ΕΙΔΑΠ στη στάση πλατεία Δελιγιάννη και κατεδάφιση κτηρίου επί της Ομιλίδους Κυλίτσι. Κλειστή και η σταθμή του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίση μεταξουργείο Ομόνη και Πανεπιστήμιο από τις 10 παρά 20 το βράδυ ως τη λήξη της βάρδιας λόγω έργων. Καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Πώς λειτουργούν τα υδρογονοκίνητα αυτοκίνητα για τα οποία το ενδιαφέρον των αυτοκινητοβιομηχανιών εντείνεται? Η τεχνολογία λοιπόν Fuel Cell Electric Vehicles χρησιμοποιεί το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης για να παράξει ρεύμα μέσω του υδρογόνου. Τα αυτοκίνητα δεν αντλούν την ενέργειά τους από μπαταρίες που φορτίζουν από πρίζα ή από κινητήρα εσωτερικής καύσης σε ρολογεννήτριας. Αντιθέτως, καίνε ρεύμα από την παραγωγή νερού. Στις κυψέλες καυσίμου γίνεται μια συγκεκριμένη χημική αντίδραση, η γνωστή μας ηλεκτρόλυση. Το υδρογόνο απελευθερώνει ηλεκτρόνια τα οποία μεταφέρονται στο αντίθετο ηλεκτρόδιο και συναντούν το οξυγόνο. Αυτή η κίνηση των ηλεκτρονίων παράγει τον ηλεκτρισμό, ο οποίος τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα, ενώ η ένωση του υδρογόνου με το οξυγόνο παράγει νερό, το οποίο αποβάλλεται από την εξάτμιση.
2: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Voice 102,5.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Voice 102,5. Καλημέρα σε όλους και όλες που μας ακούνε. Είναι η εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει, με τη Λαμπρινή Τρούγκου
1: και τον Θάνο Ψηλίδη.
0: Και πες μας σήμερα, Λαμπρινή, πώς πέρασες αυτό το τριήμερο αρχικά?
1: Λοιπόν, παιδιά, όσο ελπίζουμε να περάσετε καλά, εμείς πέρασαμε καλά. Η τύχη σας δούλευε εδώ. Συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο. Σας λέμε μια μεγάλη καλημέρα και μια καλή εβδομάδα. Και πάμε να συζητήσουμε όλα όσα συνέβησαν. Δεν ξέρω αν χθες πήγατε σε αυτό το μεγάλο πάρτι στο Ζάπιο που έγινε.
0: Πήγαν όλοι, νομίζω.
1: Πήγαν όλοι, εκτός από αυτούς που κρύωναν, που είναι πολύ λογικό. Η καλή θερμοκρασία όμως έχει επιστρέψει. Είμαστε πάλι σε ηλιόλουστο καιρό.
0: Μπαίνουμε επιτέλους σε κανονικό ανοιξιάτικο mood.
1: Βέβαια, αυτό το που γίνεται το switch ζέστη κρύο, που δεν ξέρω αν οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, με κάνει ώρες-ώρες να σκέφτομαι ότι ο κόσμος θα τελειώσει την επόμενη μέρα από την κλιματική αλλαγή και εμείς θα χαιρόμαστε και θα λέμε τι ωραία που έχει ήλιο.

0: Δεν είπαμε φυσικά ότι μπήκαμε officially στο Μάιο. Έχουμε και 4 μέρες τώρα που είμαστε μέσα στο μήνα αυτόν τον καινούριο. Καλό μήνα σε όλους.
1: Καλό μήνα.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε επίσης ότι το έτος είναι κατά 33% ολοκληρωμένο αυτή τη στιγμή. Όσο και αν δεν φαίνεται, έχουμε βγάλει το 33% του.
1: Δεν φαίνεται καθόλου.
0: Και αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι ο Απρίλιος ήταν ένας γιγάντιος μήνας για εμένα και για πολλούς άλλους ανθρώπους που συζήτησα. Και σκέφτομαι τελικά, λέμε για τον Ιανουάριο, λέμε για τον Απρίλιο. Ποιοι μήνες είναι αυτοί που μας φαίνονται μεγάλοι?
1: Λοιπόν, θα σου πω εγώ ποιος είναι ο πιο μεγάλος μήνας μακράν, και αυτό είναι πάρα πολύ true. Ο Σεπτέμβρης, φίλε. Σκέψου λίγο που έχεις τελειώσει τώρα από καλοκαιρινές διακοπές Αύγουστο, γυρνάς πίσω, πας να μπεις ξανά έτσι λίγο στην καθημερινότητα, αλλά κάνεις και παράλληλα κάτι από δρασούλες μικρές. Και ο μήνας, φίλε, είναι τεράστιος. Δεν τελειώνει με τίποτα.
0: Το TikTok είχε λυσάξει με τον Ιανουάριο και έλεγε ότι ο Ιανουάριος διήρκησε 2 χρόνια και trends και καπάκια trends και βιντεάκια. Οπότε κάπως οι απόψεις διήστανται και γι' αυτό μπορείτε να μας στείλετε με μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 698-505-1025 ή μέσα από το chat στο site μας voice1025.gr και να μας πείτε εσείς τη γνώμη σας με ένα επιχείρημα φυσικά.

0: Πάμε σε μερικά μουσικά νέα. Η Σακύρα, αγαπητοί φίλες και φίλοι που μας ακούτε τώρα όλοι εδώ, έδωσε δωρεάν μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχει κάνει ποτέ στην παραλία Copacabana στη Βραζιλία. Και συγκέντρωσε περίπου 2 εκατομμύρια θεατές. Και πιθανότατα, βασικά όχι πιθανότατα, σίγουρα ήταν η μεγαλύτερη συναυλία όλη τη καριέρα.
1: Αφού είχε 8.000 αστυνομικούς για να έχει ασφάλεια εκεί μέσα.
0: Ναι, ρε, πως ακραίο είναι αυτό. 8.000 αστυνομικοί ήταν εκεί στην παραλία για να κρατάνε ασφαλές το
1: μέρος. Και να πούμε ότι για τον τουρισμό, για να πούμε πόσο σημαντικές είναι οι τόσο μεγάλες συναυλίες, έφερε έσοδα 155 εκατομμύρια αυτό στην χώρα.
0: Τίποτα, ψίχουλα.
1: Βέβαια, οι άτιμοι οι Έλληνες πηγαίνουν κάτω από το βίντεο και γράφουν με θράσος «Ανούλα, ακούς» και ξέρετε που αναφέρονται.
0: Όλοι ξέρουμε.
1: Γιατί sold out είναι η Βύση και μάλιστα δεν έχει και πάρα πολλές θέσεις. Βέβαια, εμείς περιμένουμε και Μετάλλικα, περιμένουμε γενικά συναυλίες.
0: Βέβαια, η Βύση είπε ότι θα κάνει δεύτερη ημέρα, σωστά.
1: Θα δούμε, μη σποιλάρουμε χωρίς να ξέρουμε.
0: Περιμένουμε να δούμε.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Αν θες κάτι πιο ρομαντικό σε στυλ παλιάς Αθήνας, τότε σημείωσε το ταξίδι Καντάδα στο πλαίσιο του This is Athens City Festival σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ με σημείο συνάντηση στην Αγία Κατερίνη στην Πλάκα. Παραδοσιακοί Καντάδοροι θα μας βάλουν σε ένα μουσικό ταξίδι σε μια άλλη εποχή, αναβιώνοντας τον ήχο της παλιάς πόλης, και η συμμετοχή να πούμε πως είναι δωρεάν. Από την άλλη, αύριο 3η 5 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας έχει κάτι εντελώς διαφορετικό, έχει fitness sessions από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ και πρόκειται για οργανωμένες υπαίθριες προπονήσεις που θα σου δώσουν την ευκαιρία να κινηθείς και να γυμναστείς μέσα στο πράσινο, και αυτό με ελεύθερη συμμετοχή επίσης. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Voice 102,5.

0: Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Είναι η εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο αλλά μπορεί να κάνει. Με τον Θάνο Ψηλίδη
1: και την Λαμπρινή Τρούγκου.
0: Πρώτα απ' όλα να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στη Χρυσή, στο Δημήτρη, στον Παναγιώτη, στον Πρόδρομο, στο φίλο μου το Χρήστα που μας ακούει από τη δουλειά του. Και έχω κάτι πολύ ενδιαφέρον για εσάς, οτιδήποτε και να κάνετε παιδιά, αλλά και για όλους εσάς που δεν μας έχετε στείλει ακόμη μήνυμα, αλλά τα περιμένουμε. Θέλω να μιλήσουμε για τα girl math. Είναι ένα TikTok trend, μας έρχεται από τα social media. Ο Θάνος όταν του είπα μερικά clues πριν το on, μου είπε ότι δεν έχει ιδέα.
1: Ναι παιδιά, αλλά μετά το άκουσα και ήταν απαράδεκτο.
0: Του έχουν πέσει τα αυτιά. Είναι ένας χιουμοριστικός τρόπος των κοριτσιών να δικαιολογούν με περίεργο τρόπο τα έξοδά τους.
1: Εξήγησε στον κόσμο ακριβώς τι είναι αυτό το trend.
0: Θα μιλήσω με παραδείγματα παιδιά.
1: Με παράδειγμα, ναι.
0: Παραδείγματα και ταυτόχρονα επιχειρήματα. Όταν ένα φόρεμα κάνει 100 ευρώ, αλλά το φορέσεις 10 φορές, αυτό είναι μία επένδυση. Αν αγοράσω κάτι, ακόμη και αν είναι πολύ ακριβό, αν στο μυαλό μου πιστέψω ότι αυτό θα αξίζει τόσο πολύ, θα το φορέσω πάρα πολλές φορές, είναι σαν να μην το αγόρασα.
1: Παιδιά, αυτό είναι τρελό τελείως, ρε.
0: Και έρχομαι με καλύτερο.
1: Πες και το άλλο για τις επιστροφές.
0: Αν αγοράσω κάτι και μετά το επιστρέψω, αυτά τα λεφτά τα έχω κερδίσει αυτή τη στιγμή στο girl math κόσμο. Ή επίσης, αν είναι κάτι σε έκπτωση, τα λεφτά που κέρδισα από την έκπτωση μπορώ να τα κάνω κάτι άλλο.
1: Παιδιά, αυτό είναι ακραίο. Δηλαδή, άμα κάνει κάτι 50 ευρώ και έχει έκπτωση, ξέρω εγώ, 15 ευρώ, πληρώνεις 35. Το mindset σε αυτό το girl math trend είναι ότι αυτά τα 15 ευρώ πρέπει οπωσδήποτε να τα ξοδέψω κάπου αλλού, γιατί θα τα έδινα μία ή άλλη.
0: Βλέπω να μην συμφωνείς, αλλά αν σου πω ότι αν δεν αγοράζω για έναν μήνα καφέ απ' έξω ή σκεφτώ την προοπτική ότι δεν θα αγοράζω καφέ, μπορώ να αγοράσω κάτι με το κόστος όλων αυτών των χρημάτων που θα αθροίσω στο μυαλό μου.
1: Παιδιά, αυτό είναι εντελώς τρελό, ρε.

0: Δεν ξέρω αν το τριήμερο βγήκατε γενικά, γιατί είχαμε τη δυνατότητα να ξυπνήσουμε λιγάκι πιο αργά. Οπότε μπορούσαμε να πάμε και σε κανένα μπαράκι αυτές τις μέρες, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, οι πολύ γενναίοι.
1: Και Κυριακή γενναίοι.
0: Οι γενναίοι. Μιλάμε ακόμα όμως στα μπαρ. Δηλαδή, αν βγήκατε, φλερτάρατε καθόλου. Γιατί εμείς προβληματιζόμαστε με τους φίλους μου εδώ που μιλάμε στη δουλειά, αν ο κόσμος μιλάει τελικά σε αυτά τα μπαρ.
1: Παιδιά, δεν μιλάει κανένα στα μπαρ. Σας το πω εγώ. Δεν μιλάει άνθρωπος.
0: Έστω ότι μιλάμε. Τι λέμε στα μπαρ. Ενώ πώς την πέφτουμε τώρα. Γιατί έχει χαθεί λίγο το κόνσεπτ με τα social media.
1: Τώρα εξαρτάται την περίσταση. Κάθε φορά. Απλά πρέπει να φτιάξεις λίγο μια συνθήκη άμα θες να κάνεις την πρώτη κίνηση τώρα. Γιατί άμα περιμένεις και από αλλού να γίνει πρώτη κίνηση, πολύ δύσκολα.
0: Εγώ είμαι κατά της συνθήκης. Πάνε πες, γεια, μου αρέσεις. Μήπως μπορείς να μου δώσεις το τηλέφωνό σου. Που είναι έτσι και λίγο πιο παραδοσιακό.
1: Ναι,
0: και είναι ένα twist.
1: Άκου εδώ πέρα τώρα. Άμα πας στην ψύχρα και πεις γεια μου, αρέσεις, ξέρω εγώ, δώσε μου το Instagram στο τηλέφωνό σου.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Εκεί είναι πρόβλημα.
0: Στο Instagram. Δηλαδή, πας κοντά, τον βλέπεις τον άλλο, του μιλάς, παίρνεις το πρώτο θάρρος και μετά του λες: δεν μου δίνεις το Instagram σου, να σε τσεκάρω λίγο πώς είσαι και να δω εκεί να βρω το θάρρος από εκεί να στα πω.
1: Ναι, αλλά άκου. Άμα πας και πεις αυτό το πράγμα, δώσε μου το Instagram σου, μου αρέσεις κτλ. Αυτομάτως πάρα πολλές φορές, εγώ το έχω δει να συμβαίνει γύρω μου, μπαίνει σε μια άμυνα ο άλλος άνθρωπος που δέχεται αυτή την κίνηση.
0: Τι εννοείς?
1: Δέχεται, ρε παιδί μου, μπαίνει σε μια άμυνα του στείλω ότι τώρα δεν είμαι σε φάση, δεν θέλω να μου μιλάει κανείς, θέλω να αράξω εδώ πέρα μόνη μου, μόνος μου, να πιω το ποτό μου με την παρέα μου, με το δεν ξέρω και εγώ ποιον είναι, και δεν έχει αποδοχή από την άλλη μεριά.
0: Εγώ βρίσκω το πρόβλημα στο γεγονός ότι άμα θες στο Instagram μου να μιλήσουμε, γιατί δεν κάθεσαι εδώ να μιλήσουμε, με ρωτάς στο Instagram μου ή κάτι τέτοιο. Νιώθω ότι έχουμε βρει την εύκολη λύση με τα social media και εν τέλει δεν έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον άλλον.
1: Καλά, αυτό παίζει πάρα πολύ με το Instagram που λες, όντως. Είναι λάθος να το κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Και η άλλη μάστιγα είναι ότι όταν είσαι σε σχέση, τι συμβαίνει?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο προβληματίζει όλη την ανθρωπότητα από την αρχή των χρόνων, των πρώτων.
0: Για πες.
1: Όταν είσαι σε σχέση, ρε παιδί μου, στην πέφτουν όλοι και όλες. Και όταν είσαι ελεύθερος, ξεραίλα.
0: Νομίζω έχει να κάνει με το mood. Δηλαδή με αυτό που εκπέμπεις, την ενέργειά σου.
1: Ισχύει αυτό που λες. Πρέπει να αλλάξει η ενέργεια πάντως, γιατί όποια ενέργεια και να έχεις είναι πάντα το αντίθετο από αυτό που πρέπει.

0: Ακούστε εδώ τώρα την καλύτερότερη είδηση όλης της ημέρας. Λαμπρινή, είσαι έτοιμη?
1: Έτοιμη.
0: Η Μάργκοτ Ρόμπι έχει βγει η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, σύμφωνα με το Ράνκερ. Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Λοιπόν, αρχικά να πω ότι αυτό το δέχομαι. Γιατί είναι decent το Ράνκερ. Είναι βασίζεται σε ψήφους κοινού, χωρίς αλγορίθμους, χωρίς επιστημονικά κριτήρια, χωρίς ένα περιοδικό που έχει πίσω τα συμφέροντά του κτλ.
0: Ωραία, ας σταθούμε όμως τώρα στη Μάργκοτ Ρόμπι.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι όμορφη. Η αλήθεια είναι ότι κατά τη γνώμη μου, που ίσως περισσεύει, είναι λίγο βασισμένο αυτό στα δυτικά πρότυπα.
0: Ωραία, πήγαινε να δεις τώρα, σε παρακαλώ πολύ, με το που τελειώσουμε από εδώ πέρα, την ταινία The Wolf of Wall Street και πες μου αν δεν είναι η πιο σεξι γυναίκα που υπάρχει στη γη.
1: Λοιπόν, ας δούμε τη δεύτερη και την τρίτη.
0: Λοιπόν,
1: για
0: ναι,
1: να δούμε.
0: Έχεις δίκιο. Δεύτερη θέση έρχεται η Scarlett Johansson.
1: Εγώ λίγο το ακούω περισσότερο.
0: Και εγώ το ακούω πάρα πολύ, να σου είμαι ειλικρινής. Δηλαδή αυτές είναι πολύ ανταγωνίζονται. Και στην τρίτη θέση είναι η Καρίνα Ζαλβίν.
1: Διχαζόμαστε λίγο εδώ και θέλουμε και τη γνώμη σας, παιδιά. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 698-505-1025 ή μέσα από το chat μας στο voice125.gr και να μας πείτε κι εσείς αν συμφωνείτε ή ποια από τις τρεις θεωρείτε ότι είναι ομορφότερη ή και μια άσχετη. Μήπως έχετε άποψη ξεκάθαρη ότι υπάρχει μια άλλη καλύτερη.
0: Μπορεί να είναι και κάποια άσχετη που δεν είναι καν στη λίστα.
1: Εντάξει, να την ξέρουμε όμως, παιδιά, μην μας πείτε την ξαδέρφη σας.
0: Ή να μας στείλετε φωτογραφία τουλάχιστον, να μπορούμε να κρίνουμε.
1: Ναι, κάπως έτσι. Μέχρι τότε και μέχρι να πάρουμε τα μηνύματά σας, πηγαίνουμε σε δελτίο με τον Παναγιώτη Μπρίμπο και επαναρχόμαστε.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Στο όλο και 15.000 στρατιώτες στις Ηνωμένες Πολιτείες ασθενά του ορμού στο πλαίσιο της επιχείρησης ελευθερία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε έναν από τους σημαντικότερους διάβλους του παγκόσμιου εμπορίου. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι η κίνηση είναι ανθρωπιστική, συνιστά σαφή πρόκληση της Ουάσιγκτον στην προσπάθεια του Ιράν να ελέγξει τα ασθενά του ορμού σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντεφουλ, που παρήχε πλέον πλήρη υποστήριξη στις ΗΠΑ, αυτή την ώρα συναντάται με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργου Πετρίτη, στις 3 θα συναντήσει και τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στον κοινωνικό τουρισμό για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα τερματίζει από τις 8 το βράδυ το τραμ προς Πειραιά σήμερα και αύριο λόγω εργασιών. Κλειστή η σταθμή του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο από τις 10 παρά 20 το βράδυ ως τη λήξη της βάρδιας λόγω έργων. Καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Επιστρέψαμε, είναι η εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο αλλά μπορεί να κάνει, με τον Θάνο Ψηλίδη
1: και τη Λαμπρινή Τρούγκου.
0: Και έχουμε ήδη στο chat μας τις απαντήσεις σας για την τριάδα των πιο όμορφων γυναικών με βάση το νέο δημοσίευμα του Ranker. Μας διορθώνει ο Χάρης και τον ευχαριστούμε πολύ και μας λέει ότι τσεκάρει τώρα το Ranker και του δίνει τρίτη την Gal Gadot. Εγώ δεν την ήξερα.
1: Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι τρίτη πλέον, οπότε πρέπει να πάμε να το δούμε αμέσως.
0: Αμέσως να πάμε να δούμε το κορίτσι. Ο πρόδρομος μας λέει ότι θέλει μέσα στην τριάδα την Dua Lipa και την Ana de Armas.
1: Φίλε πρόδρομε, το ακούω πάρα πολύ να ξέρεις, ειδικά για την Dua Lipa.
0: Έχουμε και για Gigi Hadid κάποια αιτήματα.
1: Και εκεί το ακούμε πάρα πολύ επίσης.
0: Γενικά όμως πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά βασίζονται λίγο στο πώς προβάλλονται αυτές οι γυναίκες στα social media και στο ίντερνετ. Και ότι το ίντερνετ λίγο έχει αλλάξει την τροπή της ιστορίας, την πραγματικότητα γενικά. Δεν είναι ό,τι βλέπουμε όπως ακριβώς το βλέπουμε.
1: Να σου πω κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει πάρα πολύ τελευταία και συμβαίνει στα social media από όλους μας, έτσι, από όλους τους κοινούς θνητούς, να το πούμε και έτσι, και που δεν είναι κανένας διάσημος. Άκου τι γίνεται τώρα. Οτιδήποτε κι αν κάνει κάποια παρέα ή κάποιος άνθρωπος individually, νιώθω ρε παιδί μου ότι πολλές φορές γίνεται όλο αυτό για τα μάτια του κόσμου παραπάνω από ό,τι γίνεται για την ευχαρίστηση.
0: Δηλαδή για το story.
1: Ναι ρε παιδί μου, για το story, για τη φωτογραφία, για το post, για όλα αυτά.
0: Σε αυτό εγώ θέλω να κολλήσω το ότι καμιά φορά πετυχαίνω κανένα βιντεάκι είτε στο TikTok ή οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, όπου βλέπω κάτι είτε συγκινητικό είτε αστείο, μπαίνω λίγο στο προφίλ να δω ποιος είναι αυτός που το έβαλε, γιατί κάπως με άγγιξε. Mm-hmm. Και ανακαλύπτω ότι το έχει κάνει ολόκληρη επιχείρηση. Και ότι το ίδιο βιντεάκι, το παιδί του να μαγειρεύει, το σκύλο του να σκάβει, τη γιαγιά του να λέει, ξέρω εγώ, αστεία. Και το έχει κάνει με τρόπο που όντως κάνει μέχρι και συνεργασίες με αυτό.
1: Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Έχει χαθεί λίγο το concept του content creation. Το ότι μπαίνω στη διαδικασία να φτιάξω ένα content γιατί το νιώθω εκείνη τη στιγμή ή έχω όρεξη να το κάνω. Και γίνεται κάτι τελείως βιομηχανικά, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά έχουν χαθεί και οι αληθινές στιγμές.
1: Ναι, ακριβώς. Το originality έχει πεθάνει. Βασικά πεθαίνει σιγά σιγά σιγά όσο προχωράει.

0: Θάνο, σε ρωτάω τώρα, τι περιμένουμε τώρα που μπήκε ο Μάιος?
1: Τι περιμένουμε, το καλοκαίρι δεν περιμένουμε?
0: Τι λες καλέ, τη γιορτή της μητέρας περιμένουμε. Παιδιά, έρχεται. Είναι μέσα στο μήνα Μάιο, οπότε ο Voice 102,5 σας προσκαλεί στην πιο μουσική γιορτή της μητέρας. Την Κυριακή 10 Μαΐου, η παραγωγή μας στον Voice 102,5 βγαίνουν ζωντανά από την ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς σε μια ξεχωριστή γιορτινή τετράωρη μετάδοση, γεμάτη λουλούδια φυσικά. Από τις 12 μέχρι τις 4 το απόγευμα, δηλαδή έχετε πάρα πολύ χρόνο να έρθετε, συντονίζεστε, αλλά και έρχεστε να γιορτάσουμε μαζί με μουσική, ανοιξιατική διάθεση, όμορφες στιγμές, τη γιορτή της μητέρας φυσικά. Κυριακή 10 Μαΐου, σημειώστε το, από τις 12 σας περιμένουμε, θα είμαστε και εμείς εκεί να σας γνωρίσουμε και από κοντά.
1: Θα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, και μαζί μας το Μέλι Μούσες, από τη φύση στη ζωή μας.

0: όλη αυτή την ώρα θα μπορούσα να κοιμάμαι, λένε οι σκιαδαρέσες, και κάποιος θα έλεγε ότι δεν μπορεί να λέει και ψέματα.
1: Άδικο δεν έχουν.
0: Κάνω κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Ένα άκρος εργασιακό τραγούδι και εμείς ερχόμαστε με δύο άκρος εργασιακές ειδήσεις.
1: Από Ασία, από τη βαθιά Ασία μέσα.
0: Βαθιά Ασία, ξεκίνα, Θανούλη.
1: Ξεκινάω εγώ. Λοιπόν, όλο αυτό συνδέεται με το concept του AI και με τις δουλειές που όλο μέρα με τη μέρα κάπως γίνεται και πιάνει και μια καινούρια δουλειά να κάνει το AI, παίρνει και λίγο από την άλλη, λίγο από την παράλληλη. Μετά αναρωτιόμαστε και λέμε, θα μείνουμε εν τέλει, θα έχουμε δουλειές ή θα μας τις φάνε όλες το AI. Έρχεται λοιπόν εδώ πέρα η Κίνα, η οποία έχει βγάλει νέο νόμο όπου απαγορεύει τις απολύσεις σε εργαζόμενους, το εργατικό δυναμικό δηλαδή, για να αντικατασταθούν με το AI. Πόσο ακραίο είναι αυτό?
0: Είναι ακραίο, είναι δίκαιο, γιατί ο λόγος της εργασίας στην πραγματικότητα είναι να μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας και να κάνουμε τις δραστηριότητες μας, να επιβιώσουμε.
1: Ναι, και να είμαστε και καλοί σε κάτι, έτσι.
0: Να είμαστε καλοί σε κάτι, να ασχολούμαστε.
1: Να καλλιεργούμαστε.
0: Αυτά, και επίσης το AI, εμείς πιστεύουμε ότι αν και το χρησιμοποιούμε δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους ανθρώπους. Βέβαια, σε αυτό έρχομαι να προσθέσω εγώ μία είδηση από την Ιαπωνία, που για αυτούς που λίγο αμφιταλαντεύονται με τη δουλειά τους, είτε έχει να κάνει με το AI τα προβλήματα, είτε έχουν να κάνουν με οτιδήποτε άλλο, υπάρχει ένα μπαρ που προσφέρει δωρεάν ποτά σε όσους σκέφτονται να παραιτηθούν.
1: Αυτό είναι φοβερή είδηση.
0: Είναι αλήθεια, σε όποιον το λέω νομίζει ότι είναι ψέματα. Οι bartenders εκεί είναι όλοι σύμβουλοι εργασίας, οπότε κάνετε και ένα talk έτσι μέσα από το μπαρ και τα λοιπά, αντί για φλερτ παίζει αυτό. Και σε αυτό ο χώρος είναι για να συζητούνται αυτά τα προβλήματα που δεν λέγονται, αυτά που λες, πού να το πω τώρα αυτό που συνέβη.
1: Οπότε έχουν μπραντάρει ουσιαστικά το και καλά δωρεάν ποτά, αλλά στην πραγματικότητα είναι σύμβουλοι για να σου λένε, ρε παιδί μου, πράγματα, πώς πρέπει να διαχειρίζεις πράγματα στη δουλειά.
0: Ναι, το θέλουμε στην Ελλάδα εμείς.
1: Κάντε το θέλουμε, λέει, εννοείται το θέλουμε αυτό.

0: Έφτασε αυτό το σημείο της εκπομπής όπου εγώ σε κάποια φάση αρχίζω και νευριάζω λίγο με κάτι που βλέπω ή κάτι που γίνεται.
1: Καλά περνάμε παιδιά εδώ, δεν νευριάζει, πλάκα σας κάνει.
0: Ναι, και κάποια στιγμή πρέπει κάπου να τα πω λοιπόν. Οπότε έχει έρθει αυτή τη στιγμή η ώρα που θα καταγγείλω όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αργούνε στα ραντεβού τους. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό το πράγμα.
1: Επιτρέπετε να μιλήσω ή απαγορεύεται?
0: Ναι, μίλα και μετά θα πέσει το σφυρί του δικαστή.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δηλώνω ένοχη. Θα σας μιλήσω για τους time optimist.
0: Ακούμε, ναι, για πες.
1: Είμαστε εμείς που είμαστε κάπως αισιόδοξοι στην πραγματικότητα, που νομίζουμε ότι έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Δηλαδή, σκέψου, είναι και αυτό μια οπτική αν το γυρίσεις ανάποδα. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι, όχι καθυστερημένοι.
0: Ισχύει αυτό που λες, αλλά έχεις ακούσει και την παροιμία που λέμε ότι είναι Άγγλος την ώρα του. Δηλαδή, έρχεται ο άνθρωπος πιο νωρίς από ό,τι έχει κανονίσει. Αν έχει κανονίσει 1:30, δεν θα έρθει 1:30, θα έρθει 1:20 και 25.
1: Απλά εμείς προσπαθούμε να σας ευχαριστήσουμε όλους και κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και γι' αυτό δεν προλαβαίνουμε.
0: Ναι, και εν τέλει δεν ευχαριστείτε κανέναν όμως. Ούτε τον εαυτό σας, ούτε τους γύρω σας. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά συνεχίζετε να μας αγαπάτε.
0: Σας αγαπάμε γιατί έχετε και άλλα καλά, προφανώς.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

Η ρέγγε του Bob Marley, η ηλεκτρόνικα των Thievery Corporation και το psychedelic funk του Baltus. Αυτά όλα θα τα βρείτε στο Release Festival. Και αν δεν είναι αυτό το πιο τέλειο καλοκαιρινό line-up, τότε δεν ξέρω κι εγώ τι είναι. Σάββατο 11 Ιουλίου, Release Athens, Πλατεία Νερού. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο releaseathens.gr.

0: Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Ελπίζουμε να είστε όλοι συντονισμένοι και ειδικά εσύ, όμορφη μελαχρινή του promotion. Λοιπόν, σε είδα όπως κατέβαινα προς τον Άγιο Σπυρίδωνα. Με σταμάτησες και μου έπιασες την κουβέντα και μου ζήτησες να βγούμε για καφέ. Μου έφτιαξες τη μέρα. Μετά νιώσα που δεν σου έδωσα το κινητό μου όταν μου το ζήτησες. Σε πέτυχα και σήμερα μπροστά από το λεωφορείο που οδηγούσα και δεν πρόλαβα πάλι να στο δώσω. Έφαγα όλο τον Πειραιά μήπως σε πετύχω. Σε λένε Χριστίνα και εμένα Γιάννη. Σε σκέφτομαι συνέχεια. Αν το δεις θα καταλάβεις. Δεν έχω άλλο τρόπο να σε βρω.
1: Γιάννη, δεν είναι κάθε μέρα του Αγιανιού, αδερφέ μου. Πρέπει αυτό το πράγμα που έκανες να έκανες 2-2 ήττα. Πραγματικά καλά έκανες και το έγραψες, βέβαια, το σείδε, γιατί όντως αυτός είναι ο τρόπος να τη βρεις, άμα θες να τη βρεις.
0: Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο athensvoice.gr, στο σείδα, την αγαπημένη, πολύ αγαπημένη στήλη της Athens Voice χρόνια τώρα, και να ψάχνετε αυτούς που θέλετε να βρείτε, ειδικά αν κάνετε τέτοια σοβαρά λάθη.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, ο Γιάννης, περίμενε τώρα, γιατί και εγώ τώρα πρώτη φορά τα ακούω. Ο Γιάννης την βλέπει, τη συναντάει αυτή την κοπέλα. Αυτή του κάνει κίνηση και του μιλάει και του την πέφτει σε εισαγωγικά. Του λέει να πάνε για καφέ, σωστά.
0: Σωστότατα.
1: Ωραία. Και της ρίχνει άκυρο, πρακτικά. Mm-hmm. Και μετά την ξαναπετυχαίνει και ξανά δεν κάνει τίποτα για να πάει να την μιλήσει κάτι. Ή δεν πρόλαβε.
0: Ξαναδίλιασε ο Γιάννης.
1: Μήπως δεν πρόλαβε το παιδί, μπορεί να μην δίλιασε.
0: Τρίτη και φαρμακερή η Γιάννη μετά.
1: Λοιπόν, η τελευταία ευκαιρία του Γιάννη είναι όντως αυτή η κοπέλα. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, πώς ήταν.
0: Είναι μια όμορφη μελαχρινή του promotion. Δεν ξέρουμε το όνομά της, αλλά παιδιά την ψάχνουμε. Βοηθήστε το Γιάννη, μήπως τα καταφέρει με την τρίτη.

Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Όπως έχετε καταλάβει, κάθε φορά με τη Λαμπρινή εδώ πέρα σχολιάζουμε μια έτσι όμορφη είδηση, η οποία μας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον, γιατί ψαχνόμαστε κι εμείς γενικά σε αυτά τα θέματα. Είναι κάτι το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ. Σε αυτή την ημέρα, βέβαια, έχουμε βρει την πιο ωραία είδηση, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία και σημαντική.
1: Και αισιόδοξη.
0: Έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φτιάξει ένα κανάλι στο YouTube με όνομα Dad, How Do I, ο οποίος έχει μεγαλώσει χωρίς γονείς, ορφανός, έχει πλέον οικογένεια με δικά του παιδάκια και στο κανάλι του στο YouTube ουσιαστικά δίνει πληροφορίες και tips για πάρα πολλά πράγματα τα οποία έμαθε αυτό στη ζωή του μεγαλώνοντας, αλλά δεν είχε ποτέ έναν μπαμπά να του διδάξει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Απαντάει δηλαδή σε όλα αυτά που είμαι σε φάση, ρε περιμένετε λίγο να πάρω τον μπαμπά μου.
0: Ακριβώς. Και μιλάει για πράγματα του στυλ πώς να αλλάξεις ένα λάστιχο, πώς να ξυριστείς άμα είσαι αγόρι στην εφηβεία, πώς να δέσεις τη γραβάτα σου, πώς να ξεκινήσεις ένα αυτοκίνητο άμα έχει πάθει κάτι, πώς να φτιάξεις μια μπρίζα στον τοίχο η οποία δεν λειτουργεί. Πράγματα τα οποία τα συναντάμε καθημερινά.
1: Πέρα από το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ γλυκό, είναι και πάρα πολύ ευρηματικό και πρωτότυπο. Και νομίζω όλοι συναντάμε στην καθημερινότητά μας πράγματα που ενώ μεγαλώνουμε και λέμε τώρα είμαι 26 και λες πώς το κάνω αυτό. Και όχι μόνο πράγματα που μας έχει διδάξει ο μπαμπάς μας, χωρίς να θέλω να ευτελίσω την πολύ ωραία σου είδηση. Ποιος θα μας διδάξει πώς να φωνάζουμε το σερβιτόρο που όλοι δυσκολευόμαστε.

0: φοβόμαστε και λέμε ποιος είναι ο πιο ευγενικός τρόπος για να μην τον προσβάλλω. Ή ποιος θα μας διδάξει πώς να λειτουργήσουμε σε μια δημόσια υπηρεσία που μπαίνεις εκεί και λες καλά εδώ είναι χάος.
1: Το χάος το ίδιο.

0: Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Ήταν η εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει, με τη Λαμπρινή Τρούγκου
1: και τον Θάνο Ψηλίδη.
0: Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που περάσατε τόσο χρόνο μαζί μας και μας κάνατε και παρέα.
1: Θέλουμε να σας ευχηθούμε καλή εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Αν για κάποιο λόγο κάτι μικρό πήγε στραβά ήδη και λέτε «Ωχ, ανάποδη εβδομάδα», μην το λέτε αυτό καλύτερα. Trust the process.
0: Μην το λέτε, γιατί όντως λειτουργεί αρνητικά.
1: Λειτουργεί αρνητικά και προκαταβάλλετε τον εαυτό σας. Mm-hmm. Στην τελική, αν κάτι δεν πήγε τόσο καλά, σήμερα είναι ωραία Δευτέρα. Μπορείτε να πάτε για σινεμά, έχει πολύ ωραίες νέες ταινίες. Να πω κι εγώ στις φίλες μου ότι θα έρθω σινεμά, μια και το λέω εδώ στα παιδιά, θα πάω κι εγώ σινεμά, να πάτε κι εσείς.
0: Τι ωραία.
1: Και μέχρι τότε θα υποδεχτούμε την Αθηνά Κλίμη που θα σας κάνει εξαιρετική παρέα σε ένα μουσικό δίωρο. Και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο.
0: Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Στο όλο και 15.000 στρατιώτες στέλνουν ΗΠΑ ασθενά του ορμού στο πλαίσιο της επιχείρησης ελευθερία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε έναν από τους σημαντικότερους διάβλους του παγκόσμιου εμπορίου. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι η κίνηση είναι ανθρωπιστική, συνιστά σαφή πρόκληση της Ουάσιγκτον στην προσπάθεια του Ιράν να ελέγξει τα ασθενά του ορμού σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Στην Αθήνα, ο υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντερφουλ, που παρήχε πλέον πλήρη στήριξη στις ΗΠΑ, πριν από λίγο συναντήθηκε με τον Έλληνα ομολογό του κ. Γερπετρίτη. Στις 3 το μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Την παραίτησή του από το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη, όπως γράφει χαρακτηριστικά, ανακοίνωσε ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης. Την πρόθεση κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Παναγροτικής Επιτροπής σε βάρος των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, γνωστοποίησε σήμερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολή αιτήσεων στο κοινωνικό τουρισμό για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Καιρός, παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 9 ως 20 βαθμούς Κελσίου στους 25 αύριο.
0: Voice 102,5.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Έτσι λοιπόν, με ελληνικά ξεκινήσαμε. Βασικά, εγώ ξεκίνησα γιατί είχα μία μικρή καθυστέρηση και έφτασα έτσι αργοπορημένα στον Voice 102,5 και βραχνιασμένα 19 λεπτά μετά τις 2. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας με μία αφόρητη κίνηση στους δρόμους, Παναγία μου, από το πρωί. Αν κυκλοφορείς από τις 6 όπως κυκλοφορώ εγώ, ξέρεις ότι σήμερα τα πράγματα για Δευτέρα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Να πούμε καλό μήνα που δεν έχουμε πει. Να πούμε το ότι ελπίζω να περάσατε τέλεια την Πρωτομαγιά, αν φύγατε κάπου τριήμερο, τετραήμερο, πενταήμερο, δεν ξέρω, μερικοί μπορεί να είστε πολύ large. Θα είμαστε λοιπόν εδώ πέρα μέχρι και τις 4 με την καλύτερη μουσική της πόλης και φυσικά Ροϊξ οπέρχονται αμέσως τώρα. 698-505-1025 Viber αριθμός μας και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Καλησπέρα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και φάτι όπως καταλαβαίνετε και από τη μουσική μας σήμερα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και φυσικά θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4 με την καλύτερη μουσική της πόλης. Και όχι μόνο γιατί έχουμε και τις καλύτερες προτάσεις. Παιδιά, εντάξει, είναι επίσημο νομίζω πλέον. Ξεκινάνε τα θερινά σινεμά. Φάγαμε το κρύο το Σαββατοκύριακο, αλλά ο ήλιος επανήλθε και από αύριο οι θερμοκρασίες θα είναι πάρα πολύ ψηλές. Οπότε τι καλύτερο από το να πηγαίνουμε το σινεμά μας, να πηγαίνουμε τις βόλτες μας. Νυχτώνει πάρα πολύ αργά, από αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά αν δουλεύεις πάρα πολύ, να πω σε αυτό το σημείο, οπότε καταλαβαίνετε. Η διάθεση είναι στο full. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Θα πάμε σε ελάχιστα λεπτάκια σε ένα σύντομο break, αμέσως μετά το τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα. Και φυσικά θα επιστρέψω μετά το διάλειμμα με πολλές προτάσεις για συναυλίες. Θέλω να δώσετε έμφαση. Release Athens 2026. Έρχεται.

92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Ο Voice 102,5 σας προσκαλεί στην πιο μουσική γιορτή της μητέρας. Την Κυριακή 10 Μαΐου, οι παραγωγοί του Voice 102,5 θα βρίσκονται στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς για μια ξεχωριστή γιορτινή τετράωρη ζωντανή μετάδοση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, συντονιστείτε και ελάτε να γιορτάσουμε μαζί με μουσική, ανοιξιάτικη διάθεση και όμορφες στιγμές τη γιορτή της μητέρας. Κυριακή 10 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι. Μαζί μας το Μέλι Μούσες. Από την φύση στη ζωή μας. Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Voice 102,5.

0: Too Sweet από Hozier άκουσες και αν συντονίστηκες τώρα μαζί μου, καλησπέρα, καλησπέρα, λίγο μετά τις 2.30 Voice 102.5 Αθήνα κλίμη στην παρέα σου. Προηγουμένως σου μίλησα για Release Athens 2026, ναι, με αυτή τη φωνή και αυτό το θράσο. Λοιπόν, το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Nick Cave και The Bad Seeds την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού για μία ακόμα μεγάλη βραδιά. Να πω σε αυτό το σημείο ότι κάπου λίγο όταν φτιάχνει ο καιρός πάντα εμείς σκεφτόμαστε συναυλίες εδώ πέρα στον Voice 102.5. Όλες οι πληροφορίες λοιπόν στο releaseathens.gr και φυσικά εκεί πέρα κλείνεις και τα εισιτήριά σου. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το αφήσεις για τελευταία στιγμή. Είδα τι πάθαμε και με άλλες συναυλίες που χάσαμε τα εισιτήρια και κάνανε φτερά και τώρα κλεγόμαστε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί μιλάω. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να γκρινιάξω εδώ πέρα στον Voice 102.5. News έρχονται σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.
1: Voice 102.5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, εκτός από τους φίλους μου που όπως φαίνεται δεν με ακούν αυτή τη στιγμή γιατί μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα, ντροπικές έσχος δηλαδή, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλήμη και φυσικά είστε στον Voice 102,5. Έβδομο λοιπόν φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας Αγκάθα, όπως καταλαβαίνετε το όνομα δεν είναι τυχαίο, είναι σίγουρο από την Αγκάθα Κρίστη την αγαπημένη. Έρχεται λοιπόν για 7η συνεχόμενη χρονιά, 7 χρόνια εγκλήματα στην καρδιά της Αθήνας, ανοίγει ξανά τις πύλες του και φυσικά το ετήσιο ραντεβού της αστυνομικής λογοτεχνίας που φέρνει κοντά αναγνώστες, συγγραφείς και εκδότες στη μεγάλη γιορτή του βιβλίου έχει οριστεί για το Μάιο και υπόσχεται μεγάλες εκπλήξεις στους φίλους της αστυνομικής λογοτεχνίας. Να πούμε λοιπόν ότι η φετινή διοργάνωση αρχίζει στις 5 Μαΐου, δηλαδή αύριο, με pre-festival events, με πρώτη την εκδήλωση με θέμα έγκλημα άτομο κοινωνία, το έγκλημα στο μικροσκόπιο της επιστήμης και της λογοτεχνίας και ολοκληρώνεται όπως κάθε χρόνο με τη μεγάλη εκδήλωση της ελληνικής λέσχης συγγραφέων αστυνομικής λογοτεχνίας με θέμα «Και ζήσαν αυτοί καλά» παραμύθι και αστυνομική λογοτεχνία στις 29 Μαΐου. Το φεστιβάλ λοιπόν κορυφώνεται το τριήμερο 15, 16 και 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Βασίλης Σοφίας και Ριζάρη 2 στην Αθήνα. Να πούμε λοιπόν ότι όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος This is Athens και διοργανώνεται με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας αλλά και του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών. Παιδιά, τι ωραία! Μ' αρέσουν εμένα γενικότερα αυτά. Χορηγή επικοινωνία είναι εννοείται η Athens Voice και ο Voice 102,5. Να πούμε λοιπόν ότι εκτός από το Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας, εκδηλώσεις θα φιλοξενούνται και στο βιβλιοπωλείο Monogram, που είναι Μητού 17 στο Χολαργό, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα, που είναι Ηρακλειδών 66 και Θεσσαλονίκη στο Θησίο, αλλά και στο Νίξ, Εσπέρια Παλάς Hotel Athens, στα 222 και Εδουάρδου Λο, φυσικά και στο Upper House Athens Βουκουρεστίου 3 και στο καφέ Φίλιον Σκουφά 34. Αλλά παιδιά και last but not least στο Woody City Garden Πατησίων 123. Τι ωραία παιδιά, να μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά να πούμε αυτές τις μέρες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. You will never know, πω παιδιά. Εντάξει, όταν το τραγουδάω, εντάξει, εγώ αυτό το τραγούδι μ' αρέσει. Νιώθω ότι πάω και λίγο πιο κοντά στη φωνή της τραγουδίστρας που είναι πιο βραχνή η φωνή μου, αλλά τελικά μάλλον είναι στην ιδέα μου όλα αυτά. Γιατί όλοι εδώ πέρα στο στούντιο με κοιτάνε λες και είμαι ούφο. Anyway, λοιπόν, Άθηνα Κλίμη στην παρέα σας λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και έχουμε και τον Παναγιώτη Μπρίμπο να μας πει τα δυσάρεστα συγκριτικά με μένα, γιατί θα βγει να πει τι συνδύσει των τρεις. Πάμε λοιπόν να δούμε μια ευχάριστη είδηση. Η μητέρα για τρίτη φορά έγινε Κάμερον Δίας. Σε ηλικία 53 ετών, την ανακοίνωση την έκανε ο σύζυγός της μέσα από το Instagram, ο οποίος λέγεται Benji Manden. Να πούμε σε αυτό το σημείο το ότι την έκανε την αποκάλυψη σήμερα. Είπε το ότι η ηθοποιός έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, γράφοντας τη λεζάντα ότι η Κάμερον και εγώ είμαστε ευτυχισμένοι, ενθουσιασμένοι και νιώθουμε τόσο ευλογημένοι να ανακοινώσουμε τη γέννηση του τρίτου μας παιδιού. Νότας Manden, όχι Νότας, παιδιά, Νότας. Θέλω να δώσετε έμφαση σε αυτό που λέω. Καλώς ήρθες στον κόσμο γέμας, αγαπάμε τη ζωή με την οικογένειά μας, τα παιδιά μας είναι υγιή και χαρούμενα και είμαστε ευγνώμονες. Περνάμε υπέροχα, στέλνουμε όλες τις καλύτερες ευχές. Η οικογένεια Manden. Να πούμε σε αυτό το σημείο, να θυμίσουμε βασικά, ότι Κάμερον Δίας έχει αποσυρθεί λίγο από την υποκριτική τα τελευταία χρόνια για να είναι κοντά στην οικογένειά της. Παρ' όλα αυτά, πολύ ενεργή στα social, με πολύ ωραίες καμπάνιες και ωραία πραγματάκια και σε ταινίες που και που είδαμε μερικά πραγματάκια στο Netflix, απλά λίγο πιο μαζεμένα. Με το καλό λοιπόν, άντε και στα δικά μας ηλεύθερες. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Στο όλο και 15.000 στρατιώτες στέλνουν οι ΗΠΑ στα στενά του ορμού, στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, έναν από τους σημαντικότερους διάβλους του παγκόσμιου εμπορίου. Οι Ιρανοί λένε πάντως πως χτύπησαν αμερικανικό πλοίο με δύο πυράβλους για να μην μπει στα στενά του ορμού. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντεφουλ, που παρήχε πλέον πλήρη στήριξη στις ΗΠΑ, σε λίγο συναντάται με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Την παραίτησή του από το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη, όπως γράφει χαρακτηριστικά, ανακοίνωσε ο πρώην Υπουργός Χάρης Καστανίδης. Την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προνακριτικής Επιτροπής σε βάρος των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρου Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή, γνωστοποίησε σήμερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στον κοινωνικό τουρισμό για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα δραματίζει από τις 8 το βράδυ το τραμ προς Πειραιά σήμερα και αύριο λόγω εργασιών της ΕΙΔΑΠ στη στάση πλατεία Δελιγιάννη και κατεδάφισης κτηρίου επί της Ομυρίδου Σκυλίτση. Καιρός ηλιοφάνεια αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, συντονιστήκαμε, Ολίβια Ντίν. Με Ολίβια Ντίν θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είστε στον Voice 102,5. Στη φωνή της Αθήνας ή αλλιώς στο soundtrack της πόλης. Περιμένω λοιπόν τα μήνυματά σας στο Viber αριθμό μας 698-505-1025, που είναι ο Viber αριθμός μας. Rolling in the Deep από Adele έρχεται αμέσως τώρα, μιας και η Adele είναι στο στούντιο αυτή την περίοδο, και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Είστε στη φωνή της Αθήνας ή αλλιώς στο soundtrack της πόλης. Μην πάτε πουθενά.

Λοιπόν, Στάθη, υδρογός, παιδιά, ακούσαμε εδώ πέρα και μας ανέβασε, αισθάνομαι. Μερικές φορές και τα ελληνικά τραγούδια εδώ πέρα στο Voice 102,5 κάνουν δουλειά. Τουλάχιστον εμένα μου αρέσουν. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας. Καλησπέρα και πάλι. Με ερώτηση, λοιπόν, πόσες και πόσοι από εσάς έχετε διαβάσει το βιβλίο όταν το σώμα λέει όχι? Αλλά ακόμη και αν δεν το έχετε διαβάσει, σίγουρα θα έχετε ακούσει για τον συγγραφέα του, τον Dr. Gabor Mate. Ακόμα και εγώ που δεν διαβάζω τόσο βιβλία, τον έχω ακούσει. Μιλάμε για έναν κορυφαίο γιατρό, μιλητή, speaker, συγγραφέα, 5 διεθνών best sellers. Έρχεται στην Αθήνα, λοιπόν, και συγκεκριμένα θα τον δούμε στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση το Σάββατο 23 Μαΐου. Έχουμε πολλές αφορμές για να τον συναντήσουμε. Στις 11.30 το πρωί στη μικρή σκηνή της στέγης θα πραγματοποιήσει ένα εργαστήριο, ένα workshop, όπως λέμε και στο χωριό μου, με θέμα το τραύμα, την ασθένεια και την ίαση στις τοξικές κουλτούρες. Και στη συνέχεια στις 7 θα ανέβει στην κεντρική σκηνή της στέγης μαζί με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, κυρία Αφροδίτη Παναγιωτάκου, για μια συζήτηση για το ψυχικό τραύμα, τη γονεϊκότητα και τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης. Εδώ πέρα οι φίλοι, παιδιά, να πω ότι δεν σταματάνε να μου στέλνουν μηνύματα. Ένα γεια στο φίλο μου το Λευτέρη. Η μέρα, λοιπόν, να πω σε αυτό το σημείο όσον αφορά τη συγκεκριμένη μερίδα, θα ολοκληρωθεί με μια προβολή του ντοκιμαντέρ The Wisdom of Trauma στην κεντρική σκηνή της Τέης και μπορείτε να κλείσετε φυσικά για την ημέρα αφιερωμένη στο σπουδαίο Dr. Gabor Mate στο onassis.org. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Δυναμώστε την ένταση, γιατί το Love Story έρχεται αμέσως τώρα από Mensure Minimal, έτσι, γιατί έχουμε και έναν έρωτα την άνοιξη.

Mind If I Stay άκουσες και αν συντονίστηκες τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Είσαι στον Voice 102,5. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Λίγο ακόμα μαζί. Θα πάμε σε ένα σύντομο break και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε και 30 ολόκληρα λεπτά. Ασταμάτητα χωρίς διαφημίσεις με τη νούμερο 1 παρέα εδώ πέρα. Φυσικά τη μουσική μας και φυσικά πάρα πολύ κέφι. Έχουμε ανοιχτό Radio Jaron Air Live 24 και φυσικά 698-505-1025 που είναι ο Viber, αριθμός μας, μη μου πάτε πουθενά.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Μοτιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. 2 παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας, μία κόρη. Εκείνος στη γη, εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονίστηκατε τώρα μαζί μου 34 λεπτά μετά τις 3 θα την ακλείμε στην παρέα σας. Είστε στον Voice 102,5 στη φωνή της Αθήνας ή αλλιώς το soundtrack της πόλης 698-505-1025 Viber αριθμός μας. Σε αυτό λοιπόν το σημείο να πω ότι έτσι αρχές του μήνα μετά που πανσέλινο έχουμε μερικά απόνερα ακόμα να ξέρετε ζωδιακά. Εδώ πέρα και ο Θοδωρής δεν είναι πάρα πολύ καλό ηχολήπτης μου. Τώρα τον βλέπω, έχει επηρεαστεί με αυτά που λέω. Είναι επιστημονικά αυτά που λέω, παιδιά, πέρα από την πλάκα. Όπως να πω σε αυτό το σημείο το ότι είναι και λογικό να έχουμε ένα στρες που ξεκινάει ο μήνας, έχουμε να πληρώσουμε πραγματάκια, υπάρχει γενικότερα κινητικότητα. Θα έρθουν καλύτερες μέρες. Εκεί πέρα θέλω να δώσετε έμφαση. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μας προς το παρόν, γιατί σίγουρα θα έρθει καλή μουσική. Χατήρια δεν χαλάμε και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στον Voice 102,5.

Μα τι ωραία, παιδιά, που έχουμε ξεκινήσει σήμερα. Όλη η μέρα νομίζω τα τραγούδια είναι ένα και ένα. Hurtless, λοιπόν, εδώ πέρα στον Voice 102,5. Εν τω μεταξύ, παρατηρώ κοιτώντας τα τραγούδια που επιλέγουμε και συνειδητοποιώ το ότι έχω κάποιον αστιγματισμό. Να το πω αυτό. Μεγαλώνουμε, κυρίες και κύριοι, όπως φαίνεται. Παρ' όλα αυτά, η καρδιά μας είναι τη ζεστή. Λες και είμαστε 18. Λίγο ακόμα χρόνο έχουμε μαζί. Ακολουθούν πολλές επιτυχίες και φυσικά μένετε συντονισμένοι στο πρόγραμμά μας Voice 102,5. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

παρέα σας. Παραμένετε στο σταθμό μας γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες και φυσικά έχω να σας πω και κάτι ακόμα. Αύριο να ανανεώνουμε το ραντεβού μας ίδια ώρα στις 2. Μέχρι αύριο λοιπόν ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος, φίλα και πολλά.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Λίγα λεπτά μετά τις 4 δείχνουν τα ρολόγια μας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στον Voice 102,5, στο soundtrack της πόλης και μετά την Αθηνά Κλίμη και μετά το τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Στο Γυπνεύματος πήγα να πω, αλλά προτρέχω λίγο μάλλον. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο από τις 4 μέχρι τις 6 για το επόμενο 2ωρο και σήμερα όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Τι Πρωτομαγιά ήταν αυτή, παγώσαμε, ακόμα παγώνουμε λίγο. Τις επόμενες μέρες λέει θα τα πάει καλύτερα ο καιρός. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Και καλό μήνα είπαμε, δεν είπαμε. Είπαμε μόνο για την κρύα την Πρωτομαγιά, η οποία πράγματι ήταν μία από τις πιο κρύες Πρωτομαγιές των τελευταίων χρόνων. Δηλαδή το σκηνικό θύμιζε κάτι από Δεκέμβρη, όχι Μάη. Και σε κάποια μάλιστα σημεία της χώρας χιόνισε κιόλας και το χιόνι ξεπέρασε τα 10 εκατοστά. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι να πει κανείς. 19 βαθμοί στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Από αύριο θα φτιάξουν λίγο τα πράγματα, θα φτάσουμε μέχρι τους 24. Και με το που ανεβάσαμε τα χειμωνιάτικα, τα κατεβάσαμε ξανά. Οπότε ναι, καλό μήνα, Μάιος μεν, αλλά με μια μικρή υποσημείωση.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Εκπέμπουμε ζωντανά από την καρδιά της πόλης, από τη Χαριλάου Τρικούπη, και εσείς βρίσκεστε κάπου εκεί έξω και έτσι γίνεστε μέλος της παρέας μας. Μπορείτε βέβαια να γίνετε και πολύ πιο ενεργά, στέλνοντάς μας τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας από όπου και αν βρίσκεστε, να δούμε κι εμείς λίγο τον έξω κόσμο μέσα από τα δικά σας μάτια. Έχουμε και αριθμό Viber 698-505-1025. Έχουμε και chat στο site μας voice102.5.gr, όπου θέλετε μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα, τις παραγγελίες σας, γιατί όχι, να παίξουμε κάποιο τραγούδι που σας έχει κολλήσει στο μυαλό πιθανότατα, κάποια φωτογραφία από όπου βρίσκεστε, ακόμη και αν αυτό είναι μέσα στην κίνηση, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα της Αθήνας. Τι να τα κάνουμε. He's that billionaire I was telling you about. He runs underground poker games.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Αν θες κάτι πιο ρομαντικό σε στυλ παλιάς Αθήνας, τότε σημείωσε το ταξίδι Καντάδα στο πλαίσιο του This is Athens City Festival σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ με σημείο συνάντηση στην Αγία Κατερίνη στην Πλάκα. Παραδοσιακοί καντάδοροι θα μας βάλουν σε ένα μουσικό ταξίδι σε μια άλλη εποχή, αναβιώνοντας τον ήχο της παλιάς πόλης, και η συμμετοχή να πούμε πως είναι δωρεάν. Από την άλλη, αύριο 3η 5 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας έχει κάτι εντελώς διαφορετικό, έχει fitness sessions από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ και πρόκειται για οργανωμένες υπαίθριες προπονήσεις που θα σου δώσουν την ευκαιρία να κινηθείς και να γυμναστείς μέσα στο πράσινο, και αυτό με ελεύθερη συμμετοχή επίσης. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στον Voice 102,5, στο soundtrack της πόλης. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο και στέλνω τους χαιρετισμούς μου και στη Βικτωρία αλλά και στο μικρό της γιο τον Άνθιμο, ο οποίος άκουγε το τραγούδι που παίζαμε τώρα και του άρεσε πολύ. Τους χαιρετισμούς μας λοιπόν. Μάιος στην Αθήνα, πάρτι εδώ, πάρτι εκεί, πάρτι και παραπέρα. Κόντρα στον καιρό βέβαια που παίζει με τα νεύρα μας τις τελευταίες μέρες. Τα πάρτι αυξάνονται και πληθύνονται στην πόλη. Χθες για παράδειγμα από το απόγευμα στο Ζάπιο είχε ένα μεγάλο τέκνο πάρτι με τον Λίβα Κέι και νομίζω πως αυτό σηματοδότησε κιόλας την αρχή της καλοκαιρινής μας διασκέδασης στην πόλη. Επόμενο πάρτι στην πόλη τώρα, αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου στην πλατεία Γκίζη, η οποία πλατεία Γκίζη θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο open air πάρτι με το Γκίζη Street Party στο πλαίσιο του This is Athens City Festival από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Θα έχει DJs, ηλεκτρονική μουσική, κόσμο και γενικά αυτή την αίσθηση ότι η πόλη ζωντανεύει όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, όχι μόνο στις γειτονιές και όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και σε διάφορες γειτονιές της. Και επίσης να πούμε ότι είναι δωρεάν, ανοιχτό πάρτι.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Ακούσαμε μόλις Lunch από Billie Eilish. Και τις προάλλες κοιτούσα ένα λογαριασμό στο Instagram που έχει διάφορα περίεργα facts και έλεγε κάποιους περίεργους νόμους ανά τον κόσμο. Δηλαδή, αν το ψάξετε λίγο, υπάρχουν κάποιοι νόμοι, κανονικοί επίσημοι, που αν τους ακούσετε, δεν ξέρετε αν πρέπει να γελάσετε, να το ψάξετε λίγο παραπάνω. Και είναι νομίζω από αυτούς που λέμε κάποιος κάποτε έκανε κάτι και μετά αυτό έγινε νόμος. Οπότε θα σας πω κάποιον, ας πούμε, που διάβασα. Διάβασα ότι στην Ιταλία υπάρχει μια μικρή πόλη όπου είναι παράνομο να πεθάνεις από το 2012, γιατί το νεκροταφείο λέει είναι πλήρες. Και το έψαξα λίγο. Ουσιαστικά είναι η πόλη Φαλτσιάνο Ντελμάσικο, που από το 2012 πράγματι ο δήμαρχος εξέδωσε ένα ασυνήθιστο διάταγμα που απαγορεύει όντως τους κατοίκους να πεθάνουν. Εντάξει, προφανώς όχι κυριολεκτικά, αλλά το έκανε ως τρόπο διαμαρτυρίας, επειδή η πόλη δεν είχε κημητήριο και υπήρχε γραφειοκρατικό μπλοκάρισμα για τη δημιουργία νέου κημητηρίου. Οπότε ουσιαστικά ήταν μια συμβολική κίνηση για να πιεστούν οι αρχές και να λύσουν το πρόβλημα. Αλλά σκέφτομαι, είναι σαν αυτό που λένε, ούτε να πεθάνεις δεν σε αφήνουν.

Cantaloup στον Voice 102,5 στο soundtrack της πόλης. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες εδώ λοιπόν μαζί μας. Και ήθελα να σας πω, καλά κάνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και κάνουμε παρέα κάθε μεσημερό απόγευμα, Δευτέρα με Παρασκευή. Καλά κάνετε γιατί στη συνέχεια της εκπομπής μας μέχρι και τις 6 θα κάνουμε έναν διαγωνισμό και το λέω για να είστε προετοιμασμένοι, να έχετε πιάσει κινητά, τάμπλετ, να τα έχετε τέλος πάντων κάπου κοντά, να έχετε απομνημονεύσει, να έχετε γράψει κάπου και τον αριθμό του σταθμού μας στο Viber 698-505-125 γιατί θα σας φανεί χρήσιμος. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

4 λεπτά μετά τις 5 δείχνουν τα ρολόγια μας και αυτό σημαίνει πως μόλις περάσαμε μαζί με τον Νταμιάνο Ντέιβιτ στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον Voice 102,5 στο soundtrack της πόλης. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο, ξανασυστηνόμαστε από τις 4 μέχρι τις 6 καθημερινά εδώ Δευτέρα με Παρασκευή. Έχουμε άλλη μία ώρα λοιπόν μπροστά μας. Πάμε να ακούσουμε κάτι από Αλίσια Κις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Και αυτή την Κυριακή φτάνει η ώρα που θα ανθίσουμε παρέα. Πάντα ήθελα να την πω αυτή τη φράση στο ραδιόφωνο. Ο Voice 102,5 σας προσκαλεί στην πιο μουσική γιορτή της μητέρας. Την Κυριακή 10 Μαΐου, λοιπόν, η παραγωγή του Voice 102,5 θα βγουν ζωντανά από την Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιά σε μια ξεχωριστή γιορτινή τετράωρη μετάδοση από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Συντονιστείτε και ελάτε να γιορτάσουμε μαζί με μουσική, με ανοιξιάτικη διάθεση και με όμορφες στιγμές στη γιορτή της μητέρας. Κυριακή λοιπόν 10 Μαΐου, σας περιμένουμε όλους και όλες από τις 12 το μεσημέρι. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, και μαζί μας φυσικά θα είναι και το Μέλι Μούσες, από τη φύση στη ζωή μας.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Ακούσαμε μόλις Daydream in Blue και πάμε να προτείνουμε και μια παράσταση που ανεβαίνει στην πόλη, στο θέατρο 104 συγκεκριμένα, στο Γκάζι. Η παράσταση λέγεται «Η αλήθεια είναι», είναι του Δημήτρη Δημητριάδη και θα παίζει έως τις 26 Μαΐου. Στη σκηνή λοιπόν βλέπουμε δύο γονείς, δύο ανθρώπους απόλυτα κανονικούς, που αρχίζουν όμως να καταραίουν όταν έρχονται αντιμέτωποι με το παιδί τους και αυτά που εκείνο επιλέγει. Και εκεί λοιπόν ξεκινά μια ιστορία για την αποδοχή, μια ιστορία για τα όρια, μια ιστορία για όλα όσα δεν λέγονται εύκολα μέσα στην οικογένεια. Ίσως ταυτιστείτε σε αρκετά από αυτά που θα δείτε πάνω στη σκηνή. Πρωταγωνιστούν ο Γιάννης Δρακόπουλος και η Ρόκη Σανδράκη σε μια παράσταση με αρκετή συναισθηματική φόρτιση και νομίζω είναι από αυτά τα έργα που, εντάξει, δεν τα λες και εύκολα, αλλά μας βάζουν σε σκέψεις και ίσως μερικές φορές αυτό είναι και το ζητούμενο στο θέατρο. Thank you.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο. Τέσσερις έχει ο Μάης, πότε πρόλαβε. Και με το που μπαίνει ο Μάης, νομίζω ξεκινάει και αντίστροφη μέτρηση για το καλοκαίρι. Και όταν ξεκινάει το καλοκαίρι, ξεκινάνε και τα φεστιβάλ. 10 χρόνια Release Athens, λοιπόν, και μια μεγάλη χορευτική γιορτή είναι αναγκαία. Thievery Corporation, Wailers και Baltus θα μας προσφέρουν ακριβώς αυτό. Ραντεβού το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Και αν θέλετε να προλάβετε εισιτήρια, που πολύ καλά θα κάνετε και θα τα προλάβετε από νωρίς, μπορείτε να μπείτε στο releaseathens.gr.

0: Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στον Voice 102,5, στο soundtrack της πόλης και είναι τώρα η ώρα που μπορείτε να διεκδικήσετε δώρα, που μπορείτε να διεκδικήσετε συγκεκριμένα δύο πίτσες από την Pizza Fan και το μόνο που έχετε να κάνετε για να τις διεκδικήσετε είναι να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας στο 698-505-1025 γράφοντας πίτσα και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας και αυτό είναι όλο. Και όσοι εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, να σας πω ότι αν η πίτσα είναι το comfort food σας, ετοιμαστείτε για γευστικό ταξίδι. Στα 70s, οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ. Η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρης Καρμούτσου, που έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές, πιο πλούσιες, πιο χορταστικές και γεμάτες υλικά, full στα υλικά. Θρυλική λοιπόν Vesuvius, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα και τώρα μπορείτε να τις απολαύσετε με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml μόνο 9,5. Και λοιπόν, βλέπω ότι ήδη στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Να επαναλάβω για όσους και όσες δεν άκουσαν ότι τώρα μπορείτε να διεκδικήσετε δύο πίτσες από την Pizza Fan. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας στο 698-505-1025 γράφοντας πίτσα κενό και το ονοματεπώνυμό σας και αυτό είναι όλο. Καλή επιτυχία λοιπόν.
1: Voice 102,5.

Λίγα λεπτά πριν τις 6 δείχνουν τα ρολόγια μας και αυτό σημαίνει πως η πρώτη εκπομπή του Μαΐου, η εκπομπή της Δευτέρας, μόλις έφτασε στο τέλος της και η Χαρά Αλεξανδροπούλου ήταν στο μικρόφωνο του Voice 102,5 από τις 4 μέχρι τις 6 παρακάτω λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες. Ακολουθεί μουσικό δύο ώρο με τον Δημήτρη Αθανασιάδη στο μικρόφωνο και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα, ίδια συχνότητα, ίδιο μικρόφωνο, εδώ φυσικά που αλλού, στον Voice 102,5 και προς το παρόν, καλή. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα, ίδια συχνότητα, ίδιο μικρόφωνο, εδώ φυσικά που αλλού, στον Voice 102,5 και προς το παρόν, καλή.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Πώς λειτουργούν τα ευεργονοκίνητα αυτοκίνητα για τα οποία το ενδιαφέρον των αυτοκινητοβιομηχανιών εντείνεται? Η τεχνολογία λοιπόν Fuel Cell Electric Vehicles χρησιμοποιεί το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης για να παράξει ρεύμα μέσω του υδρογόνου. Τα αυτοκίνητα δεν αντλούν την ενέργειά τους από μπαταρίες που φορτίζουν από πρίζα ή από κινητήρα εσωτερικής καύσης σε ρόλο γεννήτριας. Αντιθέτως, καίνε ρεύμα από την παραγωγή νερού. Στις κυψέλες καυσίμου γίνεται μια συγκεκριμένη χημική αντίδραση, η γνωστή μας ηλεκτρόλυση. Το υδρογόνο απελευθερώνει ηλεκτρόνια τα οποία μεταφέρονται στο αντίθετο ηλεκτρόδιο και συναντούν το οξυγόνο. Αυτή η κίνηση των ηλεκτρονίων παράγει τον ηλεκτρισμό, ο οποίος τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα, ενώ η ένωση του υδρογόνου με το οξυγόνο παράγει νερό, το οποίο αποβάλλεται από την εξάτμιση.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Δευτέρα απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και κάπως έτσι η Αθήνα τεινάζει από πάνω της το Σαββατοκύριακο, το οποίο είχε και μπόνους αργία την Πρωτομαγιά, ένα τριήμερο που τα είχε όλα και βροχή και ψύχρα και την κλασική απορία Πρωτομαγιά με ζακέτα, γιατί συνέβη και αυτό, αλλά από σήμερα αλλάζει το σκηνικό, ήλιος, φως και μια μικρή υπόσχεση ότι από αύριο τα 25 άρια δεν είναι απλά κουβέντα, είναι κανονικό σχέδιο. Καλό μήνα Αθήνα, καλή εβδομάδα, καλησπέρα πέρα για πέρα σε όλες και όλους εσάς που συναντιόμαστε ραδιοφωνικά αυτή τη στιγμή εδώ στον Voice 102,5 μετά τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, ο Δημήτρης Αθανασιάδης κολλάει ήχους που μπορεί να κολλάνε σε λόγια και ο Θοδωρής Χατζηκωνσταντής πατάει τα σωστά κουμπιά στην κονσόλα. Μόλις ακούσαμε τον Harry Styles με το American Girls, ένα μικρό preview καλοκαιριού για να μπούμε στο κλίμα. Γιατί ναι, νέος μήνας, νέα ενέργεια και αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει κάπου ανάμεσα σε φανάρια και μικρές αποδράσεις που τελειώνουν. Οι περισσότεροι σκέφτονται την επόμενη και μιας και τα λέμε, πάμε να πάρουμε μια ανάσα θάλασσα, Σιβερχόγε με Into the Sea, σε ρεμίξ που φέρνει η Αλμύρα. Για εσάς που είστε στο τιμόνι, χαλαρώστε, ανοίξτε λίγο το παράθυρο και αφήστε την πόλη να σας πάει.

Και αυτή η εβδομάδα στην Αθήνα δεν είναι απλώς άλλη μια εβδομάδα, είναι από αυτές που έχουν ένταση, έχουν αναμονή, έχουν μετάλλικα. Οι μετάλλικα έρχονται στο ΑΚΑ και ήδη το κλίμα χτίζεται μέρα με τη μέρα και σήμερα μάθαμε και κάτι που το κάνει όλο ακόμα πιο πραγματικό. Ανοίγει το επίσημο pop-up shop του στην Αθήνα την Παρασκευή 8 Μαΐου στην Πειραιώς, στον αριθμό 100. Για όσες και όσους ξέρουν, δεν είναι απλώς merch, είναι εμπειρία, περιορισμένα βινίλια, συλλεκτικές αφίσες, exclusive κομμάτια που υπάρχουν μόνο για αυτή τη στάση της περιοδίας. Είναι αυτό το σημείο πριν τη συναυλία που λες, OK, τώρα μπαίνουμε στο κλίμα κανονικά. Και κάπως έτσι η πόλη αρχίζει να συγχρονίζεται, άλλοι μετρούν μέρες, άλλοι ήδη σκέφτονται τι θα φορέσουν. Και επειδή τελικά όλα αυτά, είτε είναι μια μεγάλη συναυλία, είτε ένα τραγούδι που μας βρίσκει τη σωστή στιγμή, έχουν να κάνουν με ένταση, πάμε να το κρατήσουμε αυτό το feeling από τον Δράκουλα, το Tame Impala που ακούσαμε σε αυτό το remix, στον Μάγο Μπρανκαλεόνε του Παύλου Παυλίδη. Θα μπορούσε να είναι κάποιο φανταστικό πρόσωπο, όμως είναι απολύτως υπαρκτό. Πρόκειται για τον αγαπημένο του φίλο Νίκο Καντάρη, Μπρανκαλεόνε αποκαλούσαν ο ένας τον άλλον, στο ομώνυμο τραγούδι με το οποίο ξεκινούσε το άλμπουμ που κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2024, περιγράφεται η συνάντησή τους και ο τρόπος με τον οποίο επηρέασε ο Νίκος τη μουσική πορεία του Παύλου.

Πάμε σε ένα πείραμα τώρα, γιατί ιστορικός Άννα Μαρία Δρομπούκη έκανε κάτι που πολλοί λέμε, αλλά λίγοι κάνουμε. Έκλεισε τους λογαριασμούς της στα social media. Όλους. Σχεδόν μετά από 20 χρόνια. Όχι θα μπω λιγότερο, όχι θα το ελέγξω, κανονικά έξω. Και περιγράφει κάτι πολύ απλό αλλά δυνατό, ότι ξαφνικά έφυγε ένα βάρος που δεν ήξερε καν ότι είχε, αυτό το μπαίνω να κοιτάξω δύο λεπτά, που τελικά σε αφήνει με μια περίεργη ένταση χωρίς να καταλαβαίνεις γιατί. Λέει κάπου ότι πριν καν πιει καφέ το πρωί είχε ήδη δει δεκάδες απόψεις, αντιδράσεις, ζωές άλλων ανθρώπων, σαν να είχε ήδη ζήσει κάτι πριν ξεκινήσει η μέρα της, και όταν αυτό σταμάτησε άρχισε κάτι άλλο. Περισσότερη ησυχία, περισσότερη συγκέντρωση, λιγότερη ανάγκη να πει κάτι για τα πάντα, να σχολιάσει, να τοποθετηθεί, να φανεί. Και ίσως η πιο ωραία φράση είναι αυτή, ότι μετακινήσει από το πώς φαίνεται στο τι είναι. Αξίζει να διαβάσετε την εμπειρία της. Το πείραμα της αποχώρησης είναι επιτυχημένο, γράφει χαρακτηριστικά στο άρθρο της «Ζωή χωρίς social media» στην Athens Voice. Οπότε τώρα η ερώτηση πάει σε εσάς. Θα το δοκιμάζετε, το έχετε σκεφτεί?

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Ο Voice 102,5 σας προσκαλεί στην πιο μουσική γιορτή της μητέρας. Την Κυριακή 10 Μαΐου, οι παραγωγοί του Voice 102,5 θα βρίσκονται στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς για μια ξεχωριστή γιορτινή τετράωρη ζωντανή μετάδοση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, συντονιστείτε και ελάτε να γιορτάσουμε μαζί με μουσική, ανοιξιάτικη διάθεση και όμορφες στιγμές τη γιορτή της μητέρας. Κυριακή 10 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι. Μαζί μας το Μέλι Μούσες. Από την φύση στη ζωή μας. Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Voice 102,5.

Ήταν η Βουδαπέστη που χώρεσε σε ένα τραγούδι του George Ezra που μόλις ακούσαμε, και έρχονται μερικές ερωτήσεις τώρα που έχουν πολλές απαντήσεις. Πόσες διαφορετικές Αθήνες χωράνε μέσα σε μια νύχτα, πόσες παράλληλες πραγματικότητες ξεκινούν τη στιγμή που σβήνει το φως της μέρας και η πόλη αλλάζει πρόσωπο. Αν είστε τώρα εκεί έξω και το σκέφτεστε, υπάρχει μια πολύ ωραία αφορμή να το ανακαλύψετε απόψε. Στην Ομόνια, στη Γερανίου 44, ανοίγει ο νέος χώρος Μετάκοσμη και μαζί του η έκθεση Athens Extended. Μια εμπειρία που δεν απλώς πάω και βλέπω φωτογραφίες, είναι κάτι πολύ πιο ζωντανό. Πρόκειται για το νέο project του φωτογράφου και συνεργάτη της Athens Voice, Θανάση Καρατζά, που ξεκίνησε να φωτογραφίζει την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα από το 2008 μέχρι το 2022. 88 ασπρόμαυρες εικόνες γεμάτες από εκείνη την περίεργη ποίηση της νύχτας, πρόσωπα, δρόμοι, στιγμές χωρίς πρόγραμμα, και τώρα αυτές οι εικόνες εξελίσσονται χάρη στον Βίρονα Νικολόπουλο, μετατρέπονται σε μια πολυμεσική εμβυθιστική εμπειρία με AR, VR, video projections. Οι φωτογραφίες αποκτούν κίνηση, ήχο, χρώμα, σαν να μπαίνουμε μέσα τους, σαν να περπατάμε κι εμείς εκείνες τις διαδρομές, λίγο μετά τις 2, λίγο πριν ξημερώσει. Η έκθεση εγκαινιάζεται απόψε και τρέχει από 5 έως 20 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο, καθημερινά από τις 7 μέχρι τις 11 το βράδυ. Είναι μέρος του This is Athens City Festival 2026. Και κάπως έτσι η πόλη αποκτά άλλη μια αφορμή να τη ζήσουμε αλλιώς. Οπότε αν είστε τώρα στο τιμόνι, κολλημένοι κάπου ανάμεσα σε δύο φανάρια, κρατήστε το αυτό, γιατί η Αθήνα που βλέπετε αυτή τη στιγμή δεν είναι η ίδια που θα δείτε σε λίγες ώρες, και ίσως απόψε αξίζει να της δώσετε λίγο παραπάνω χρόνο.

Voice 102,5, Δημήτρης Αθανασιάδης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 και αν σκέφτεστε κάτι και θέλετε να το μοιραστείτε, κάτι που ακούσατε και σας έκανε να χαμογελάσετε ή να σηκώσετε φρύδι, μπορείτε να μας το στείλετε στο Viber του σταθμού 698-505-1025. Τα βλέπουμε όλα όσο απρόσμενα και αν είναι. Και αν είστε ήδη μέσα στο voice125.gr, το chat είναι ανοιχτό, γράφετε κάτι και το βλέπουμε αμέσως, χωρίς διαδικασίες, χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς επισημότητες. Και για όσες και όσους ανεβάζετε στιγμιότυπα στο Instagram, από το γραφείο, από το αυτοκίνητο, από το μπαλκόνι, από οπουδήποτε και αν μας ακούτε, αν κάνετε ένα tag των Voice 102,5, το βλέπουμε και μετά το μοιραζόμαστε κι εμείς.

Και κάπου ανάμεσα σε κορναρίσματα, φανάρια για αυτή την επιστροφή της Δευτέρα. Και κάπου ανάμεσα σε κορναρίσματα, φανάρια για αυτή την επιστροφή της Δευτέρα.

του Πάνου Χαραλάμπους που φιλοξενείται στη Citroën Gallery Athens στο Κολονάκι δεν είναι απλά μια έκθεση, είναι σαν να περνάτε μια πύλη κυριολεκτικά και συμβολικά και να μπαίνετε μέσα στη μνήμη της ελληνικής δισκογραφίας από το εργοστάσιο της Κολούμπια που ξεκίνησε το 1930 και για δεκαετίες τύπωνε σχεδόν τα πάντα μέχρι τα ερείπια που έχουν μείνει σήμερα. Μέσα εκεί ο χώρος γίνεται κάτι σαν ζωντανό αρχείο. Υπάρχει ένα audio room όπου βινίλια, πικά, πηχεία, ακόμη και αντικείμενα που μοιάζουν άσχετα μετατρέπονται σε φορείς ήχου. Ο ήχος δεν έρχεται κανονικά, διαχέεται σαν ανάμνηση και κάπου εκεί ανάμεσα σε σπασμένους δίσκους που αφήνουν τα ίχνη τους πάνω σε καμβάδες και σε εικόνες θωράς συνειδητοποιεί κανείς ότι όλη αυτή η μουσική που ακούμε σήμερα πατάει πάνω σε κάτι, σε ανθρώπους, εργαζόμενους, σε χώρους, σε ιστορίες. Από εκεί έχουν περάσει ο Τσιτσάνης, ο Θοδωράκης, ο Χατζηδάκης, ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι της μουσικής που κουβαλάμε όλοι. Η έκθεση σημαίνει μέχρι και τις 29 Ιουνίου και είναι από αυτές τις τάσεις που δεν είναι απλά πάω να δω κάτι, είναι θυμάμαι κάτι ακόμα και αν δεν το έζησα.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
0: Voice 102,5.

Γεια σας, γεια σας ξανά και καλώς ήρθατε στο soundtrack της πόλης. Αν συντονιστήκατε τώρα στα κοντά μαζί μας, κάπου ανάμεσα σε 6 και 8, ο Δημήτρης Αθανασιάδης διαλέγει τραγούδια που του αρέσουν, κάνει φωναχτές σκέψεις στο μικρόφωνο του Voice 102,5 και αφήνει τη μουσική να μιλήσει όταν αυτή έχει να πει περισσότερα.

υπάρχουν κάποιες επιστροφές που δεν περνάνε απαρατήρητες. Μετά από 11 χρόνια σιωπής, ο Τάσος Παυλόπουλος επιστρέφει με νέα ατομική έκθεση και ήδη από τον τίτλο μπορεί κανείς να καταλάβει τις διαθέσεις «Ο ήχος της σιωπής» από την 5η 7 Μαΐου στην Γκαλερί Σκουφά στο Κολωνάκι, με εγκαίνεια στις 7.30 το απόγευμα και ελεύθερη είσοδο. Και δεν μιλάμε για μια ήσυχη επιστροφή, κάθε άλλο, ο ίδιος ο οικαστικός της συνοδεύει με ένα κείμενο γεμάτο χιούμορ και αυτοσαρκασμό, λέγοντας ότι αυτά τα 11 χρόνια μπορεί να τον απήγαγα, να ναυάγησε, να πήγε σαφάρι με το Χέμινγκουεϊ ή απλά να σιωπούσε συνειδητά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι τι φέρνει πίσω μαζί του. Έργα γεμάτα αλληγορίες, έντονο νταταϊστικό χιούμορ και μια διάθεση να αμφισβητήσει τα πάντα σαν μια προβοκατόρικη ματιά πάνω στην κανονικότητα που όλοι λίγο πολύ έχουμε συνηθίσει. Ο ίδιος το λέει ξεκάθαρα, τα έργα του είναι οι αντιρρήσεις του και κάπως έτσι αυτή η σιωπή δεν ήταν καινή, είναι κάτι που τώρα ακούγεται και μάλιστα δυνατά, επισκέψιμη μέχρι και τις 6 Ιουνίου. Αν σας αρέσουν οι καλλιτέχνες που δεν παίρνουν τίποτα δεδομένο, ούτε καν τον εαυτό τους, αξίζει να την σημειώσετε.

Ο ΔΕΗ Τούρο Φιελάς έχει και φέτος την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα διανύσουν σε 5 μέρες 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, με αφετηρία τα Ιωάννα και τερματισμό την Αθήνα, η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης hellaspavlatour.gr. Περισσότερη μουσική στο soundtrack της πόλης τώρα, Desert Rose από Sting και Seb Mami εδώ στον Voice 102,5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας, μία κόρη, εκείνος στη γη, εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
0: Voice 102,5.

Υπάρχουν μερικές εβδομάδες στην Αθήνα που συμβαίνουν πολλά και ενδιαφέροντα και αυτή η εβδομάδα είναι μία από αυτές, γιατί ξεκινάει το δεύτερο πανόραμα κυπριακών ταινιών, μία διοργάνωση από το σπίτι της Κύπρου που πλέον γίνεται θεσμός και φέρνει πιο κοντά τον κυπριακό κινηματογράφο στο ελληνικό κοινό. Και είναι ωραία αυτή η συνάντηση, γιατί δεν μιλάμε απλώς για ταινίες, αλλά για κοινές ρίζες, κοινές εικόνες, για ιστορίες που μοιάζουν γνώριμες χωρίς να είναι ίδιες. Από τις 5 έως τις 9 Μαΐου, με ελεύθερη είσοδο, θα προβληθούν οι πλεγμένες ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους από την Κύπρο, αλλά και συμπαραγωγές Ελλάδας-Κύπρου που έχουν ήδη ξεχωρίσει σε φεστιβάλ εντός και εκτός συνόρων. Οι προβολές φιλοξενούνται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης αλλά και στο σπίτι της Κύπρου στο Σύνταγμα, ενώ το πρόγραμμα ανοίγει με ένα αφιέρωμα στον Ντίνο Κατσουρίδη, μια ωραία υπενθύμηση του πώς χτίστηκε αυτή η κινηματογραφική διαδρομή. Ο Ντίνος Κατσουρίδης δεν ήταν μόνο σκηνοθέτης κλασικών ταινιών, αλλά και σεναριογράφος, διευθυντής παραγωγής, παραγωγός, διευθυντής φωτογραφίας, οπερατέρ, μοντέρ, μια ξεχωριστή μορφή που είχε περάσει από όλα τα στάδια του μετιέ, όπως λένε στο σινεμά, διαπρέποντας σε όλα τα στάδια. Και μέσα σε αυτές τις μέρες δεν είναι μόνο οι προβολές, είναι και συζητήσεις, παρουσιάσεις, ακόμα και ένα βιωματικό σεμινάριο, σαν μια μικρή χαρτογράφηση του πού βρίσκεται σήμερα ο κυπριακός κινηματογράφος και πού πηγαίνει. Είναι από εκείνες τις διοργανώσεις που έχουν ενδιαφέρον, γιατί δεν προσπαθούν απλώς να δείξουν κάτι, αλλά να μας βάλουν μέσα σε έναν ολόκληρο κόσμο.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το λανσάρισμα του VHS, το Σινόμπο ξεκίνησε στην πλατφόρμα του ένα μεγάλο αφιέρωμα σε ταινίες που λατρεύτηκαν σε βιντεοκασέτα, από το ξακουστό Reservoir Dogs, το Βασικό Ένστικτο και την Ολική Επαναφορά, μέχρι πιο καλλιτεχνικά διαμάντια σαν τον Εραστή της Κομμότριας του Πατρίς Λεκόν και καλ τίτλους όπως το Cube. Κάθε Παρασκευή θα προστίθενται δύο ταινίες σε μια προσπάθεια να ζήσουμε ξανά την εμπειρία τον καιρό εκείνο που πηγαίναμε στο βιντεοκλαμπ και νοικιάζαμε κασέτες για το Σαββατοκύριακο. Συλλογή VHS ταινιών στο sinobo.com και Running Tour από Nora Jones, το soundtrack της πόλης, εδώ στον Voice 102,5.

Αν έχετε συνδέσει τον David Byrne με τους Talking Heads ή αν τον έχετε ανακαλύψει μέσα από τη σόλο πορεία του, την Κυριακή 21 Ιουνίου έχετε έναν πολύ καλό λόγο να είστε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Release Athens και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος φέρνουν τον David Byrne στην Αθήνα στο πλαίσιο του Release Athens SNF Νόστος 2026, μια βραδιά με μουσική, ατμόσφαιρα και ένα από τα πιο ιδιαίτερα live του φετινού καλοκαιριού. Θα είναι Δευτέρα πέρα για πέρα για τις επόμενες 4 ώρες και θα είναι ο Σωτήρης Ρουμελιώτης στο μικρόφωνο προσεχώς για τις επόμενες 2. Ο Δημήτρης Αθανασιάδης μοιράστηκε το απόγευμα με πολύ λαλά και λίγο μπλα μπλα. Ο Θοδωρής Χατζηκωνσταντής στην κονσόλα φρόντισε τον ήχο. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας, για την παρέα, για τα μηνύματά σας. Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης συνεχίζεται. Να έχετε ό,τι αγαπάτε και να αγαπάτε ό,τι έχετε.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Έχουμε περάσει ακριβώς 5 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε πάντα Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Καλησπέρα και από εμένα. Καλή εβδομάδα και πάνω απ' όλα καλό μήνα. Γιατί να το κρύψουμε. Άλλωστε, ο Μάιος μας έφτασε εμπρός βήματα χ, να τον προϋπαντήσουμε με χιόνι και βροχή. Ουσιαστικά, όπως είπε και ο φίλος μου ο Αλέξανδρος, και έχει απόλυτο δίκιο, δεν τον πιάσαμε το Μάη, τον δαγκώσαμε το Μάη, αλλά μην το κάνουμε θέμα γιατί αυτά περάσανε, είναι πίσω πλέον. Μπροστά μας έρχονται μέρες ανοιξιάτικα καλοκαιρινές. Ας πούμε την Παρασκευή η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Όπως και να έχει παρέα μαζί και απόψε, θα είμαστε μέχρι τις 10. Διαλέγοντας για ακόμη μια βραδιά το soundtrack της πόλης. Στο μικρόφωνο μέχρι τότε, ο Σωτήρης Ρουμελιώτης.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Βραδάκι Δευτέρας που ο μήνας έχει 4 και είναι Μάης, ο τελευταίος μήνας της Άνοιξης, μετά από αυτό το τριήμερο με την απεργία αργία της Πρωτομαγιάς. Αρκετοί ήταν αυτοί που έφυγαν, οι οποίοι μάλιστα επέστρεψαν και σήμερα για να γλιτώσουν την χθεσινοβραδινή κίνηση.

As it was, ο Harry Styles εδώ στον Voice του 102,5 στο soundtrack της πόλης, ένα τραγούδι για να φτάσουμε ακριβώς στις 8.30, εννοείται παρέα και απόψε θα είμαστε μέχρι τις 10. Φραράκι Δευτέρας, 4 του Μάη του 2026.

Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Αν θες κάτι πιο ρομαντικό σε στυλ παλιάς Αθήνας, τότε σημείωσε το ταξίδι Καντάδα στο πλαίσιο του This is Athens City Festival σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ με σημείο συνάντηση στην Αγία Κατερίνη στην Πλάκα. Παραδοσιακοί Κανταδόροι θα μας βάλουν σε ένα μουσικό ταξίδι σε μια άλλη εποχή, αναβιώνοντας τον ήχο της παλιάς πόλης, και η συμμετοχή να πούμε πως είναι δωρεάν. Από την άλλη, αύριο 3η 5 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας έχει κάτι εντελώς διαφορετικό, έχει fitness sessions από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ και πρόκειται για οργανωμένες υπαίθριες προπονήσεις που θα σου δώσουν την ευκαιρία να κινηθείς και να γυμναστείς μέσα στο πράσινο, και αυτό με ελεύθερη συμμετοχή επίσης. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Voice 102,5.

αρχές της δεκαετίας του 90, αν θυμάμαι καλά, ήταν 1993 όταν κυκλοφόρησαν οι Beloved, αυτή την τραγουδάρα, το Sweet Harmony, το οποίο όποτε το ακούμε μας φτιάχνει τόσο πολύ το κέφι και τη διάθεση, και ταυτόχρονα σκεφτόμαστε και το βίντεο κλιπ. Αν δεν το θυμάσαι, ψάξε το και θα καταλάβεις γιατί. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, λίγα λεπτά μόλις πριν το ρολόι δείξει 9, λίγα λεπτά πριν τελειώσει η πρώτη μας ώρα. Παρέα μαζί και απόψε θα είμαστε μέχρι τις 10, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8. Μέχρι τις 9 όμως αύξησε την ένταση του ραδιοφώνου.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Risk It All For You, αυτό ήταν ο αγαπημένος μας Bruno Mars. Το πρώτο σίγγλ από το τελευταίο του άλμπουμ The Romantic, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα και μας έχει γεμίσει χαρά και αισιοδοξία ότι υπάρχουν και καλά πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Voice 102,5, ακριβώς 5 λεπτά μετά τις 9. Παρέα μαζί και απόψε θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 10, όπως κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.

Αναμφισβήτητα ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια τους. The Chain, αυτή ήταν η Fleetwood Mac εδώ στον Voice του 102,5 στο soundtrack της πόλης. Ένα τραγούδι ακόμη για να φτάσουμε ακριβώς στις 9.30. Μιλώντας για αγαπημένα τραγούδια, Human, αυτός είναι ο Rag and Bone Man.

το πιο αγαπημένο μου τραγούδι από τους Crazy B. Το έχω μαζί μου πάντα, το ακούω συνεχώς, δεν έχω βαρεθεί καθόλου. Like a fool. Gave you all of my love, but you treated me like a fool. Μοναδική και υπέροχη φωνή της Daniel Moore, η οποία εδώ και δύο χρόνια δεν είναι πλέον μαζί μας. Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά έχει αφήσει τραγούδια σαν και αυτό και σαν αρκετά άλλα υπέροχα που υπάρχουν μέσα σε δισκογραφία των Crazy P, να μας θυμίζει τα συναισθήματα που νιώσαμε μόλις το πρωτοακούσαμε. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Περασμένες 9.30 μέχρι τις 10 παρέα θα είμαστε και απόψε, όπως κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8. Και από τους Crazy P στον Soul. Άλλη τραγουδάρα. 12 to 12.

Baby, now you do, αγαπημένη Lana Del Rey στο Video Games εδώ στον Voice του 102,5 στο soundtrack της πόλης, λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το τέλος και για απόψε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα, ένα μεγάλο ευχαριστώ και απόψε για το χρόνο που μου αφιερώσατε. Φυσικά θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, Τρίτη 5 του Μάη, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, πάντα εδώ στον Voice στους 102,5, φτιάχνοντας για ακόμη μια βραδιά το soundtrack της πόλης. Αύριο, Τρίτη 5 του μήνα, που ο καιρός θα είναι καθαρός ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται, με αρκετά σύννεφα όμως από το νωρίς το απόγευμα και μετά, χωρίς βροχή, με θερμοκρασία στην πιο ζεστή ώρα της ημέρας, μάντεψε, στους 26 βαθμούς Κελσίου, και άνεμοι που δεν θα ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ και θα είναι νοτιάδες. Καληνύχτα, καλή υπέροχη συνέχεια σε αυτό το βράδυ της Δευτέρας, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμίλη Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.